0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a place, give me a place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Ζανε δάκρυ. Έκλαιγε μ' αναφιλητό. Τα μάγουλά του αξούριστα χλωμένανε. Ήτουνε μια θλίψη και μια απορπισία. Τον βλέπαν οι περαστικοί και τον θλιβόντουσαν. Συγγενείς σου? Ποιος? Τούτος που τον πάνε? Όχι. Τότε τι βαλαντώνεις? Ο Γαβρίλης στέναζε να σηκωθεί ο Βοριάς. Ένας άνθρωπος, έλεγε μέσα στο λυγμό του. Πάει, πόθανε, ένας λιγότερος. Και κλαίω καθώς θα τον δεχτούνε στον παράδεισο ή θα τον στείλουνε στην κόλαση. Αδερφός ημών ήτουνε ρε τσόγλανη, και σκίζει την καρδιά μου να έχει κόλαση κόσμο και να μην έχει ο καλός τόπος. Να γιατί κλαίω. Μια, δυο, δέκα, πενήντα φορές τον έκανε το θρήνο του ο Γαβρίλης. Τον πήρανε στο ψητό βλαμμένος και γελάγανε όλοι. Μέχρι δεν τον πειράζανε ούτε οι πόλισμαν. Τι να πειράξεις ένα ανθρωπάκι που την είχε δαγκώσει τη λακέρδα? Ας τον κι ας κλαίει. Ο Γαβρίλης ήτουν όχι να κλαίει, να τον κλαις. Τρέχανε από πάνω του κάτι μιζέριες τριφασικές. Έτσι που τα έλεγε κιόλα ζαβά, θρησκευτικά δήθεν, αλλά δεν τα είχε καλά ακούσει, γελάγανε. Ήθελε να πει άγγελος εβόα και έλεγε άγγελος ο βόας. Ήθελε να πει αγγελικέ δυνάμεις και έλεγε αγγλικέ δυνάμεις. Έτσι τα ξέρε ο Φουκαράς και το καμάρωνε. Σπούδαξα. Τήρεξα αυτέρυγο. Κι όπως τον κόβανε να τον κρεμάσεις με μανταλάκι και να στεγνώσει, γελάγανε πολύ. Τι σπούδαξες ρε, τσίρος παστός? Σήκωνε τους ώμους του κοκαλένιος ο Γαβρίλης και έβγαζε από την τσέπη του ένα χαρτάκι. Θα πάρεις?
1: Τι ρε?
0: Λιβάνι. Έτσι τη γάζωνε. Πούλαγε λιβάνι δραχμή το χαρτάκι να οικονομήσει. Πούλαγε τη μέρα στην πιάτσα. Τη νύχτα την έστειν όξο από τα ζαχαροπλαστεία και πρότεινε το εμπόρευμα στους ξενύχτιδες. Πάρε, είναι καλό. Καμιά φορά κόλλαγε κι άσχημα.
1: Ρε, άσε μας άνθρωπε, με το λιβάνι. Εμείς πάμε για ύπνο, δεν πάμε για τρισάγιο.
0: Πότε πότε βρισκόταν και κανένας πονόψυχος.
1: Να ρε, πάρε το φράγκο σου, λιβάνι δεν θέλουμε.
0: Ο Γαβρίλης είχε ένα μάτι θαλασσί, μυστήριο, πολλές φορές γιωμάτο κακία. Τους αρνητές του λιβανιού του τους καταριότανε. «Εις το πύρτο εξώτερον, ρε αφιλότιμοι άντρες!» Τις δραχμούλες τις τσέπωνε. Λαχαίνανε και κάτι ψημένες που παίρνανε και το λιβάνι. Αυτές ακούγανε τον εξάψαλμο. «Στο διάολο γκιώσες!» Καθώσον είναι καλή μηχανή να πουλάς κάτι, να παίρνεις το παραδάκι και να μην δίνεις το εμπόρευμα. Αμέ! Το λοιπόν, 70%, παραπάνω τα Σαββατόβραδα τα κονόμαγε ο Γαβρίλης και πάγαινε σπίτι του. Και από τους μάγκες και τα τσιγάρα του και καμιά μάσα και καμιά σκοταριά από τα χασάπικα και τίποτε σαπάκια από τα μανάβικα τη γάζωνε.

0: και την πλάκωνε στις φαλιάρες. Μωρή, κοιμήθηκες κι άφησες το καντήλι να σβήσει. Θα μας κάψει η χάρη του, ζώο. Έκλαιγε η κυρία Μαρία και ζέστενε το φαΐ. Κατέβαζε τον άμπακο ο Γαβρίλης, όλο πείνα για να θεμάτωνε, και μέχρι να αποφάει τα είχανε ξαναφτιάξει. Άμα αλάχεν όμως να φάει αρτήσιμο Τετάρτη για Παρασκευή, το θυμότανε και την ξανάδερνε. Τετάρτη και μου βάλες να φάω κρέας.
1: Εσύ πάλι τι το φάγες?
0: Διότι είμαι κουρασμένος και το ξέχασα. Άι στο διάολο κολλασμένη, με κόλασες. Και σταυροκοπιότανε. Όση η Εύα πάτησε τον Αδάμ.
1: Η πάτησε,
0: έλεγε η κυρία Μαρία και έκλαιγε με ξαναμένα μάγουλα. Σκάσε, θα φας κι άλλες. Κι ως ήτουνε δυσκύλιος έπεφτε και ροχάλιζε, αλλά σηκωνότανε κατά τις 10 το πρωί και φώναζε την κυρία του. Στον καφέ απάνω έβγαζε από το πατελόνι του κουρέλα απίθανη, 5-6 κατοστάρικα και τη στάδινε. Πάρτα και βόλευτα. Ύστερα πάγαινε στην πόρτα και χάραζε με το σουγιά γραμμές. Άμα της έδινε 3 κατοστάρικα, χάραζε ένα τρίγωνο. Άμα της έδινε 4, χάραζε τετράγωνο. Άμα 5, τετράγωνο και γραμμή. Σαν να λέμε το είχε λογιστικό βιβλίο το παρτόφυλλο, να ξέρει πόσα μαζεύει. Και κάθε τέλος του μηνού έκανε πρόσθεση και χάραζε στα παραθυρόφυλλα, αλλά τούτη τη φορά τα λαουγάριαζε σε χιλιάρικα. Τώρα όποιος έβλεπε χαραγμένες γραμμές, πού να πάει το μυαλό του ότι ήτουνε το ταμείο του Γαβρίλη? Και ο Γαβρίλης ήξερε, έχω 80, έχω 100, 192, είχε το όλον και δώστου και μάζευε συνέχεια. Άμα και γίνουνε 500, θα πάμε να αγοράσουμε ένα χτήμα και θα ανοίξουμε μαγαζάκι. Η κυρία Μαρία κάτω από το κρεβάτι είχε βγάλει μια πλάκα και έσκαψε, και εκεί μέσα καταχώνιαζε τα λεφτά τυλιγμένα σε λαδόχαρτο. Ποιος να πάει και να ψάξει μέσα σε εκείνο το κουτούκι που βρώμαγε καρμυριά? Και ανοιχτή την πόρτα να άφηνες, κανένας δεν το σκεφτότανε. Κλέφτης να μπαινε, που λέει ο λόγος, θα του άφηνε κατοστάρικο πάνω στο τραπέζι, θα σκιζόταν η καρδιά του. Μετά ο Γαβρίλης έβγαζε από την άλλη τσέπη τα λεφτά του λιβάνιου. 70. Πάρτα για το σπίτι κι άσε μου ένα δεκάρικο τέλη κυκλοφορίας. Κοίτα μωρή, μη με κολλάσεις καρτωθώ. Τι μέρα έχουμε σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Να φτιάξεις γάβρους με σκόρδο. Άντε γεια σου. Κι έλα να σε φιλήσω. Σε διραχτές?
1: Με δίρες Γαβρίλη.
0: Καλά έκανα, γεια σου. Και έπαιρνες βάρνα του μαχαλά. Γύρω γύρω ο κόσμος, η γειτονιά τον καμάρωνε. Άγιος άνθρωπος, θεοσεβούμενος, φουκαράς, αλλά φοβάται το Θεό. Δέρνει όμως τη Μαρία. Γυναίκα του είναι, ποιο να δείρει? Ωραίες κουβέντες να πούμε. Ο Γαβρίλης σταυροκοπιόταν όξω από τις εκκλησίες, έκλαιγε στις κηδείες, αγόραζε λιβάνι από τα μαγαζιά και πριν το βάλει στα χαρτάκια του φράκου τον όθευε, διότι είναι ακριβό. Κι άμα έβρισκε παπά του φιλούσε το χέρι. Ευλογίες δέσποτα.
2: Ευλογημένος τέκνο μου.
0: Κι άμα αλλάχε ένα αστυνομικό, στεκότανε προσοχή και έλεγε «Τα σέβη μου». Το θυμότανε από το στρατό που ήτουνε δεκανέας. Το λοιπόν τον ξέρανε όλοι, κανένας δεν τον πείραζε.
3: Λιγάκι βλαμμένος, δεν πειράζει, άστονε το φουκαρά, κανένα δεν πειράζει, να ζήσει.
0: Κάτω στη μαγιά τον είχανε νούμερο.
2: «Θες καφέ?»
0: ήθελε.
2: «Θες τσιγάρο?»
0: πάλι ήθελε. Καμπόσα παιδιά, καλά παιδάκια που τον ξέρανε, το λοιπόν του σαν παραπάνω.
2: «Δώσε λιβάνι ρε μάγκα»,
0: έδινε ο Γαβρίλης και του το πληρώνανε παραπάνω. 20, 25, 30.
3: Κι ήτανε πολλά τα παιδιά και ο Γαβρίλης τα βάζε χωριστά του τα δω και ευχότανε.
1: «Η σωτηρία με τα πάντων ημών», γελάγανε οι μάγκες.
2: «Εντάξει, είσαι φίνο παλικαράκι. Δεν μου λες ρε Γαβρίλη, το κρέας που τρως τι γίνεται, δεν σε πιάνει?»
1: «Πορπατάω πολύ», έλεγε ο Γαβρίλης, «και κουράζομαι». «Τι είπε ο κύριος, να τρως ψωμί με τον υδρότα του προσώπου σου?»
3: «Άγιος άνθρωπος», γελάγανε οι μόρτες και τον διώχνανε.
2: «Άντε τώρα, σπάσε να οικονομήσεις».
3: Τα μεσημέρια ο Γαβρίλης πάγαινε πάντοτε στην ταβέρνα οι 11 φίλοι. Κι πέρα έτρωγε όλα τα αγαθά του Θεού ο Κυρκώστας ο χοντρός. Τον καλούσε λοιπόν στο τραπέζι του και παράγγελνε.
2: «Φέρ του μια γίγαντες» ή «Φέρ του ένα σπανακόριζο».
3: Του γιώμιζε και το ποτήρι κρασί και τα λέγανε πια μισή ώρα. Ο Κώστας, πονόψυχος άνθρωπος, γελούσε.
2: «Ας τον να φάει να λιγδώσει τα ντερό του, άγιος άνθρωπος».
3: Και γελάγανε και τα γκαρσόνια που τον ξέρανε κάθε μέρα. Ο Γαβρίλης έκανε το σταυρό του πριν φάει, κατέβαζε πεινασμένες μπουκές και έκανε μετά τσιγαράκι σε λέμη από τον Κυρκώστα.
2: «Έστρωσες?» ρώταγε ο χοντρός μπροστά στα γκαρσόνια.
1: «Δόξα σοι ο Θεός».
2: «Αίδια ξηράς».
3: Και ξανά μαχαλά ο Γαβρίλης. Και λοιπόν έτσι περάσανε μήνες και χρόνια να πούμε. Καλά όλα κι άμα είσαι καλός άνθρωπος, άγιος, δεν σ' αφήνει ο Θεός να χαθείς. Αυγάτιζε και το ταμείο του όλα καλά και ωραία. Κείνο το πρωί βγήκε ο Γαβρίλης, έκανε το σταυρό του στον Άγιο Κωνσταντίνο και σκέφτηκε να μπει να ανάψει κεράκι, αλλά λογάριασε το φράγκο και το ανέβαλε. Τι ανάγκη είχε τώρα ο Άγιος από τη δικιά του τη δραχμή? Αυτός που λέει ο λόγος έχει δικό του κοντζάμ δρόμο, από το Γαβρίλη θα καταδεχτεί να πάρει? Έκανε το λοιπόν μέσα ζήνωνος, μπήκε στον καφενείο.

0: χτες βράδυ. Δεν ξέρω πώς, τι και γιατί τον πιάσανε. Είναι μέσα και δεν τον βλέπει άνθρωπος.
1: Ανεξερεύνητε βουλέ του υψίστου, είπε ο Γαβρίλης. Κάτι θα έκανε. Τι έκανε?
2: Πού να ξέρουνε τι έκανε ο Ζήσης. Σάμα τι ήτουνε και λευκό μητρό, όλο στην πονηρή τη γάζωνε. Αναστενάξανε το λοιπόν όλοι και είπε ο Σβέλτος,
0: φτιάχτου καφέ.
2: Ήπιε τον καφέ ο Γαβρίλης και πάνω που άναψε τσιγάρο και τράβαγε λέμαργα την πρώτη, να σου στην πόρτα τρεις με πολιτικά. Ο πρώτος τους γέλασε.
3: Γεια σας Αΐνια.
2: Μετά τράβηξε ίσα κάτω τον Γαβρίλη.
3: Σήκω πάνω.
2: Άσπρος ήτουν ο Γαβρίλης. Κιτρίνησε.
1: Εγώ.
3: Σήκονται.
2: Τον πήραν έτσι με το μαλακό, τον κουβαλήσανε μέσα.
3: Ψάχτε τον.
2: Βγήκανε από την τσέπη του τα λιβάνια, σπάγκος, κάτι κέρματα, τίποτες δεν είχε. Αρχίσανε τον λοιπόν να τον ρωτάνε και να σε ψάχνε τα λιβάνια και φώναξε.
3: Όπα το.
2: Και έδειξε κάτι χαρτάκια που είχανε.
3: Τι είναι αυτό ρε?
1: Λιβάνι.
3: Της Προύσας?
2: Γιατί δεν ήτουνε λιβάνι, άλλο ήτανε. Άλλο πράγμα που το φουμάρουνε. Γιατί λοιπόν να, ξέρασε ο Ζήσης από πού το προμηθεύεται, ξέρασε και ο Γαβρίλης ότι τέτοιο πουλάει και το μεσημέρι έτρωγε ο κύρ Κώστας ο χοντρός τους 11 φίλους και το μαγκώσανε και ξέρασε και αυτός ότι ελόγου του το δίνει του Γαβρίλη που το πουλάγε λιανοτάρι και κονόμαγε να ανοίξει κατάστημα το οποίον άγιος άνθρωπος. Ναι, αλλά να δεις ότι την κοπάνησε η κυρία Μαρία και χάθηκε μαζί με εκείνα που ήτουνε κάτω από τις πλάκες και του μείνανε οι χαραξιές στην πόρτα του γαλλικού.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
3: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Πλατό FM.
1: Συ δε κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς κύριον εκέκραξα και επί του σέ μου εξόρουσα γιου αυτού. Εγώ δε τσιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων με. Ανάστα κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι σοι επάταξας πάντας τους εκφρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ ετσιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με μπτε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπαλισάμι και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίασεν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη ενσωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώζεσαν και σάφησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη ως τέλους όλη την ημέρα και τρεπάζον επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσανε παιγμάτων και ουκέ στην ίασεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σπάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόφεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάγησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κήκων και ουσιάλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχωνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσει κύριο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επί χαρώσιμη εχθροί μου. Κι έντος αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνισα μου. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελζιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδε έχρι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνσαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διεγαθών εδιαβαλώμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξ μου, εν γιερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιάσε ως ενέσου το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, γεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφο, ονού και μνή στη θέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μεδιορισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού εθεντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νικρής ποιείς θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Και ακαγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απαιμού. Φτωχός μη εγώ και εγκόπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ερνηχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και ηχτυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουν στην Ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστη των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προς έηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου, Κύριε, αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέη,
0: υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

εκπλήτων τη οράση, δροσίζων τη ρήμαση. Ο αστράπτων άγγελος τους μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι, η γέρθη και νόσα στα μνήματα, της θωράς αλλιωτή γνώτε των αναδύωτων. Είπατε το Θεό πως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας

0: ψευτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στη Κύριε.
0: Συ Κύριε Βασιλεύ, στη Συρήνη, σωτήρ των ηχολημών και στη την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την ψυχή μου Κύριε εν αμαρτίες πανδύες και ατόπις πράξες ειδινός παραλελειμένη έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία ως περ και των παράδειτων ηγύρας πάμε ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Ο χειρίς σου δρακή περί κρατών τα πέρατα Ιησού ο Θεός ο το Πατρί συνάναρχον και πνεύματι Αγίος συνδεσπόζων απάντων σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκό σι εξανέστησας. Περιπατήν αρθρός, προσέτακ προστάξας και την βαστάσας αν αυτόν κλίνιν επί των όμων άρε. Όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν. Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Τη τρίτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Ήπλωσε Χριστός χείρασεν σταυρό πάλε, ήπλωσε και νυν μαύρα συν Τιμοθέο. Σταυρό Τιμόθεος τριτάτη, τα νύθια μα μαύρα. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού του Διακών. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Θαυματουργού Επισκόπου Άρδους. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι 27 μάρτυρες πυρή τελειούνται. Και αυτή η μέρα Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα του παραλήτου μία ποιούμεθα και ως οικός το Τιού τον εορτάζω με θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως η αμα του το ρήμα και μόνο. Το απειρό

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκλίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς.

νεός και κάνει νίκου επισκόπου εδέσεις πέντη χελμοποίας των θαυματουργών των Αγίων εδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και Δημητρίου.

0: Κερασίμ και πάσεν Χριστό ημών, αδελφότητος,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον, Κύριε Λέησον, υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού Τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όσοι κατοικούμενοι προέρθετε, οι κατοικούμενοι προέρθετε, όσοι κατοικούμενοι προέρθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτοιμοι,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: αν δεν μου δώσεις 5 χιλιάρικα, του τέστην 5.000 ευρώ, ο ηλικιωμένος σου θα βρεθεί στον κάδο. Όχι βέβαια στον κάδο του πλυντηρίου, δεν χωράει έτσι αλλιώς ένας άνθρωπος, εκτός είναι επαγγελματικό. Ο υπεύθυνος της δομής κοινωνικής φιλοξενίας, ενός γυροκομείου δηλαδή με απλά λόγια στην Αθήνα, έτσι απείλησε τον συγγενή ενός ηλικιωμένου. Αν δεν μου τα σκάσεις, αν δεν με πληρώσεις, το δικό σου τον άνθρωπο θα το βρεις πεταμένο στον κάδο. Τόσο κοστολογείται μια ανθρώπινη ύπαρξη. Και αυτά δεν είναι πολύ μακριά τα γεγονότα από εμάς. Βλέπετε και στη γειτονία μας. Πολλές κοινωνικές δομές ακούγονται πληροφορίες και ψήθυροι που δεν τιμούν καθόλου την ανθρώπινη υπόλοιψη και τιμή. Ιδιαίτερα όταν αφορούν γέροντες και μικρά παιδιά. Και έχουμε και φίλους των ιδρυμάτων. Και έχουμε και συμπαραστάτες. Και τι κάνουμε? Κακοποιούμε ανθρώπους. Σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή δεν μιλάει, αγαπητοί μου, ο Χριστός. Εκείνος ο οποίος μας διδάσκει σήμερα προφητικά είναι ο παράλυτος. Προφήτης δεν είναι αυτός που λέει τα μελούμενα, αυτός που ξέρει πολλά, αυτός που είναι διορατικός, αλλά αυτού του ανθρώπου που η φωνή έχει ένταση και ήθος πνευματικό και εξαγγέλει την αλήθεια του Θεού και των ανθρώπων μέσα στον κόσμο. Λέει τα πράγματα δηλαδή στα ράτα. Και τι λέει εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος και εκείνος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε ενηλικιωθεί στο χρόνο της ασθενειάς του. 38 έτη. Είδατε πόσα νέα παιδιά πέθαναν αυτές τις ημέρες, νεαρότατα παιδιά, μικρά παιδιά, αγγελούδια. Άρα λοιπόν μπροστά σε αυτή την νεότητα, τα 38 χρόνια τι είναι? Δεν είναι, θα μπορούσε να πει και κάποιος με τα σημερινά δεδομένα, 25 χρονών ποδοσφαιριστές και μοντέλα θεωρούνται γέροι για τα δεδομένα της κοινωνίας μας, πρέπει να πάρουν σύνταξη. Άρα λοιπόν εκείνος 38 χρόνια είχε κλείσει πλέον το όριο της ηλικίας. Και όταν κοντά του έρχεται ο Χριστός, που είναι γνωστός πια στην προβατική κολυβήθρα που λέγεται Βηθσαιδά, δηλαδή ο οίκος της συγνώμης, η αγκαλιά της αγάπης, που δεν ήταν για εκείνον παρά μια κόλαση, η κολυβήθρα της αγάπης, για 38 χρόνια έζησε την αδιαφορία όλων. Μπόρεσε και γνώρισε εκείνον που το πλησίασε. Και τι του λέγει ο Χριστός? Δεν του είπε θες να σε εξυπηρετήσω, θέλω να σου κάνω ένα θαύμα. Δεν είναι ο Χριστός θαυματοποιός. Υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι. Ο Χριστός είναι θαυματουργός. Και τι τον ρωτά λοιπόν? Θέλεις υγιείς γενέστε? Παραφρόνησε ο Χριστός, ο παντογνώστης, ο έξυπνος. Δεν γνωρίζει άραγε την ανάγκη εκείνου του ανθρώπου? Την γνωρίζει. Και εκείνος ο άνθρωπος, Κύριε, ευγενικός, η ασθένεια, ο πόνος, το δάκρυ μας εξευγενίζουν, μας κάνουν ωραίους ανθρώπους. Μπορούμε να δούμε τη ζωή με άλλο μάτι, έστω και μέσα από δακρυσμένα μάτια. Έχει άλλη θεωρία ο κόσμος. Κύριε, τον αναγνωρίζεις λοιπόν σαν αφέντη, σαν αβετικό, όχι σαν κάποιον περαστικό περίεργο. Άνθρωπον ουκ έχω. Η πληγή, το μέγα τραύμα, ο άνθρωπος παραπονείται για την απουσία των ανθρώπων. Και όπως πολλές φορές λέγω, για να γίνει το θαύμα μέσα στον κόσμο μας από τη χάρη του Θεού, εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε και μπορούμε να γίνουμε τα χέρια του Θεού που ο Θεός θαυματουργήσει μέσα στον κόσμο μας. Ο άνθρωπος χρειάζεται μια μπουκιά αγάπη, λίγο έλεος ευχαριστίας για να μπορέσει να περπατήσει. Και το σημερινό Ευαγγέλιο μας δείχνει δύο δυναμικές συνισταμένες που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη είναι το θέλω του ανθρώπου. Θέλεις, υγιή γενέστε. Το θέλεις ή απλώς το ζητάς, όπως και η ιστορία απέδειξε ότι πραγματικά ο παράλυτος απλώς το ζητούσε για να σεριανίσει στον κόσμο, και οι άλλοι συνισταμένοι είναι το δύναμε του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θέλει, ο Χριστός μπορεί. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός κάθεται στα αυγά του, κάθεται στον τόπο του, κάθεται στο σταυρό του, κάθεται στο κενό μνημείο, και δεν θέλει τα λιβάνια τα δικά μας, αλλά θέλει το θέλω το δικό μας. Και η ανατροπή στην ιστορία του παραλύτου, ξέρετε ποια είναι? Ποιος είναι ο παράλυτος αυτός, τον γνωρίζουμε? Όπως γίνεται τώρα πολύ στο διαδίκτυο και λένε ιστορίες, ο Χριστούλης αναστήθηκε, μακίες, να μην το πω κι αλλιώς, και κατηγορούν τον Χριστό και κατηγορούν τα γενόμενα, που εγώ τα πιστεύω. Άσε που μπορεί για σένα να είναι τρέλα, εγώ σέβομαι την αθεότητά σου, την αθεία σου, την ιδιαιτερότητά σου, τις αμαρτίες σου. Άσε με και εμένα να πιστεύω. Όπως έλεγε ένα παιδί που του είπαν την αλήθεια, σε πλήγωσε η αλήθεια? Όχι, μου σκότωσε το όνειρο. Εκείνο λοιπόν ο παράλυτος περπάτησε μετά από 38 χρόνια καθυλωμένος στην αδιαφορία των συνανθρώπων του, και πορεύτηκε. Αλλά έπρεπε να ζήσει, έπρεπε να βρει το ψωμί του, να ιδιωτικές μέρημνες. Και πορεύεται, και πού βρίσκεται, πού τον συναντάμε ξανά μέσα στο Ευαγγέλιο? Το φρικτό εκείνο βράδυ των Παθών. Εκείνος ο παράλυτος έτρεξε και έκανε αίτηση εργασίας πού? Στον Άννα τον αρχιερέα, τον ένα εκ των δικαστών των Εβραίων του Χριστού. Ο παράλυτος είναι εκείνος ο οποίος έτρεξε με γοργό βήμα, και τι έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μετά την άρνηση του Πέτρου και την προδοσία του Ιούδα? Χαστούκησε τον Χριστό, τον ράπησε. Είναι ο δούλος εκείνος ο οποίος χαστούκησε τον Χριστό, ρωτώντας τον γιατί μιλάς έτσι στον αρχιερέα. Δούλευε το ψωμί του, δούλεψε το συμφέρον του, ο πρώην παράλυτος, ο ποτέ παράλυτος, και έτρεξε να αποδείξει την πίστη του στους ανθρώπους, το συμφέρον του, χαστοκίζοντας ποιον? Τον ευεργέτη του. Και πάλι με το δικό του θέλω. Και πώς? Με την ταπείνωση, με τη δύναμη της ταπεινώσεως του Χριστού. Αυτό μας προκαλεί σήμερα ετούτος ο παράλυτος, ετούτη η ευαγγελική περικοπή. Λέει ένα ωραίο τραγούδι, το βάζω των ονείρων, για εκείνο που σε πονά μην κλαις, μην κάθεσαι να κλαις, αλλά να το λες. Να πλησιάσουμε τον Χριστό, να το απαιτήσουμε, τα θέλω, αλλά πρώτα της ψυχής. Γι' αυτό του είπε ο Χριστός, είδε υγιής γέγονας, μικέτη αμάρτανε. Είναι στο χέρι του καθενός να εξαγοράσει και την υγεία του, να θαυματουργήσει, να γίνει Υιός της Βασιλείας του Θεού. Τότε μόνο ο Θεός μπορεί να πει το ναι, δύναμε να σε βοηθήσω. Όταν εμείς με τις αισθήσεις μας, με το στόμα μας, με την καρδιά μας τρέχουμε να τον εναγκαλιστούμε και όχι να τον χαστοκίσουμε, να τον φιλήσουμε και όχι να τον τραπίσουμε και να τον φτύσουμε, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Τέτοια πολεμική στο διαδίκτυο για το φαινόμενο Χριστός δεν υπάρχει πουθενά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια των θαυμάτων του Χριστού. Εκείνοι οι άνθρωποι που διέχουν μία θεωρία η οποία για αυτούς είναι ανυπόστατη, τότε αφήστε την. Μαλώνετε με τον ήλιο που σας καίει στην παραλία? Θυμόσατε που έβρεξε την πρωτομαλιά και δεν μαζέψατε τα στεφάνια σας και τα λουλούδια σας? Και εκείνα θα ξεραθούν. Αλλά έχουν την τόλμη να ανθίζουν, λέει ένας ποιητής, και τα λουλούδια που ξέρουν πως θα πεθάνουν ανθίζουν. Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς βριόλες ανοιξιάτικες στον κήπο του Παραδείσου. Αμήν.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται.
2: Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: get me down.
1: Καλημέρα. Είναι όλα το FM στους 103,3 μεγακύκλους. Είναι η ραδιοφωνική παρέα, μουσικές άνταχτα βαλμένες. Είμαι ο κύριος Όσκαρ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία, με ιστορίες από το μουσικό ημερολόγιο και από την επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια από μόνα τους είναι ιστορίες. Θα πάμε έως τη μία. Για την επικοινωνία μας υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο 2841-025-010 και το Viber. Γράφεται ως Oscar Radio στην εφαρμογή του Viber. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία εδώ έχει στα κινητά της. Ανοίγει η σελίδα, αφού γράψετε το Oscar Radio, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Πάρετε τον καφέ σας και καθίστε αναπαυτικά. Φύγαμε.

Σήμερα είναι 3 Μαΐου. Και καλό μήνα να πούμε, μια και δεν βρεθήκαμε την Πρωτομαγιά. Σήμερα λοιπόν είναι 3 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Όλες οι διεθνείς εκθέσεις είναι καταπέλτης για το τι ελευθερία τύπου έχουμε, πόσο αντικειμενικά ενημερωνόμαστε. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, εδώ στο ξεκίνημα της παρέας μας με τον Willie Nelson και το τραγούδι That's Life. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι δεν κάνουμε τις περισσότερες φορές, κουνάμε τις όμορφες μας και λέμε έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Μπήκε λοιπόν και ο πέμπτος μήνας. Ημερολογιακά πάμε ολοταχώς για καλοκαίρι, αν συμφωνεί ο καιρός. I just roll myself up.

Duke Ellington στην παρέα μας. Για να θυμηθούμε ότι την Πέμπτη που μας πέρασε, 30 Απριλίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα του τζαζ. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό το πρώτο ημίωρο να ακούσουμε μερικά κομμάτια τζαζ. Της μουσικής του αυτοσχεδιασμού που λέγαμε κάποτε.

για μια και μιλάμε για jazz και ακούσαμε και Duke Ellington στις 29 Απριλίου που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα του χορού. 1899 γεννήθηκε ο συνθέτης και πιανίστας Duke Ellington στην Ουάσιγκτον. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα του Αμερικανικού πανταγράμμου.

την Ella Fitzgerald στο Misty Blue, η οποία και αυτή γεννήθηκε σαν την εβδομάδα που μας πέρασε, σαν χθες δηλαδή, του 1938.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον μόνιμο σύντροφό μας τον καιρό. Μάλλον δεν άλλαξε διάθεση ο καιρός από χθες. Συνεχίζει να προβάλλει τον κρύο του κοστούμι και όπως λέει και το τραγούδι, το σύννεφο έφερε βροχή. Έφερε την βροχή όντως, το είδαμε πρωί πρωί στις γειτονικές ταράτσες από τα παράθυρά μας ή στους δρόμους. Συνεχίζεται ο χειμώνας με νέα πτώση της θερμοκρασίας, με ισχυρούς βοριάδες και βροχές, μας λέει η μετεωρολογία. Εδώ στην Κρήτη θα έχουμε νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες κατηγίδες που τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς.
1: Στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

βάλετε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο σας, έτσι για να ενεργοποιήσετε τη διάθεσή σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς

πήγαινε στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου για να φέρει στο τραπέζι Έλληνες επαγγελματίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προσφέροντας εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας. Και πάμε λέγοντας, τι ωραία που είναι στα χαρτιά αυτά.

από το ημερολόγιο, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 29 Απριλίου 1967, η Αρίθα Φράγκλιν κυκλοφορεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Respect. Ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 1967 στο Atlantic Studio της Νέας Υόρκης. Το τραγούδι γράφτηκε και πρωτοκυκλοφόρησε από τον τραγουδιστή Otis Redding τον Αύγουστο του 1965.

κύριος Muddy Waters. Το πραγματικό, μάλλον το ολόκληρο ονομάτονται Mac Minley Morgan Field, ο οποίος γεννήθηκε το 1915, αλλά μια καρδιακή ανεπάρκεια. Τον έστειλε μακριά μας σε ηλικία 68 ετών στις 30 Απριλίου του 1983. Ο πατέρας των Chicago Blues, όπως είναι γνωστός, ήταν σημείο αναφοράς και έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες που τον ακολούθησαν, μάλλον μετέπειτα από αυτόν, στην Rhythm and Blues.

έγραψε 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν αυτό το είδος της μουσικής. Είχε κερδίσει 6 βραβεία Grammy και το 92 μετά θάνατον πήρε και ένα 7ο για τη συνολική του προσφορά στη μουσική βιομηχανία.

με τους Γκαλέξικο και τους Μαριάτσι Λούς Ντε Λούνα και το περίφημο Ελ Κασκαμπέλ. Αποχαιρετούμε την πρώτη ενότητα της παρέας μας, το πρώτο ημίωρο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

μπορούσαμε να το περάσουμε έτσι το γεγονός της Πρωτομαγιάς. Για άλλους είναι η μέρα της άνοιξης των λουλουδιών, για άλλους είναι η μέρα της εργατιάς, συνδεδεμένη με γεγονότα που έδωσαν κάποια, όχι προνόμια ακριβώς, κάποιες διευκολύνσεις στον εργάτη, στον εργατικό κόσμο. Δηλαδή τα 15 ώρα, τα 12 ώρα έγιναν 8 ώρα.

Και είχαμε λοιπόν την Παρασκευή, πρώτη του μηνός, εργατική πρωτομαγιά, καθιερωμένες κάποιες χλιαρές απεργίες για την τιμή των όπλων, θα έλεγα εγώ. Δυστυχώς

πολλά γεγονότα έχει από το εργατικό κίνημα η ιστορία και το ημερολόγιο, αν γυρίσουμε πίσω. Αρχίζουν και οργανώνονται τα συνδικάτα. Παίρνουν σάρκα και οστά στο κατόπλι του 20ου αιώνα. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν

κοιτάξουμε πίσω το ημερολόγιο, είναι η χαρακτηριστική εικόνα της μάνας που κλαίει πάνω στο νεκρό γιο της στη Θεσσαλονίκη το 36, στον αγώνα των απεργίες των καπνεργατών, όπου η δικτατορία του μεταξύ φυσικά την κατέπληξε. Και δεν έχουν τελειωμό οι αγώνες. Το εργατικό μαζί με το αυθεντικό κίνημα είχαν μια έξαρση δεκαετία του 60. Εδώ και κάποιες δεκαετίες έχει ατονίσει το θέμα, όπως έχει ατονίσει και η γνώση και η βούληση του λεγόμενου εκλογικού σώματος στο να αντιδρά σε πράγματα που τον αφορούν άμεσα. Έχουμε κατακλειστεί από σλόγγαν όπως αυτό της αριστείας, που η πραγματικότητα απέδειξε εκοφαντικά ότι αυτό το αφήγημα ήταν μια σαπουνόφουσκα που έσπασε φανερώνοντας τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις και τις θεσμικές εκτροπές.

τα εργατικά δικαιώματα όλο και συμπιέζονται, όλο και ξεχυλώνονται και οι περίφημες ρίσεις των πολιτικών, αυτοί είναι πολύ καλά σπουδαγμένοι να δημιουργούν εγκαταστάσεις στο εκλογικό σώμα ώστε να διαιωνίζουν τη βασιλεία τους. Οι εργατικές διεκδικήσεις για καλύτερα μεροκάματα, για καλύτερη δημόσια υγεία, για καλύτερη ασφάλεια, ταξιδεύουν μέσα στις ρητορίες των πολιτικών. Και οι παθόντες πολύ ο λίγο αντιδρούν.

γυρνώντας τον χρόνο πίσω, σαν την Παρασκευή που μας πέρασε, 1η Μαΐου 1886, η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών συγκρούεται με τοπικά με την πιο σκληρή μορφή του καπιταλισμού στην πλατεία Haymarket του Σικάγο, διεκδικώντας το αυτονόητο. 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ύπνο.

0: κάποια τραγούδια του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακούμε με κύριους εκφραστές το Woody Guthrie.
1: Rosie, Rosie, oh, Miss Rosie Cycle, oh, Rosie, Rosie, I just

και δύο ήρωες αμερικανικού εργατικού κινήματος που μας είναι γνωστοί μέσα από την ταινία Σάκου και Παντζέτη, και οι οποίοι βέβαια ενεργοποιήθηκαν με σκηνοθετημένη ιστορία. Ένιο Μερικόνε και Τζοάν Μπάες, Σάκου και Βανζέτη, μετανάστες ιταλικής καταγωγής.

Πάμε να αποχαιρετήσουμε την πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέα με ένα τραγούδι για την πρώτη Μαγιά, αραβικό. Ξεπίδησε μπροστά μου στο διαδίκτυο.

ο κύριος που τραγουδάει, ο Ζαφάρ Αλί. Είναι... Έχει κάνει καριέρα στο Bollywood, δηλαδή στον ειδικό κινηματογράφο, στην ειδική βιομηχανία του κινηματογράφου. Η καταγωγή του είναι από το Πακιστάν.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικα ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
4: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψιλορίτι.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.

0: FM.
1: 4 λεπτά μετά τις 11. Αφήσαμε πίσω μας την πρώτη ώρα με δύο αφιερώματα. Ένα ημίωρο, ένα στην Παγκόσμια ημέρα της Jazz και το άλλο για την εργατική πρωτομαγιά. Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, στο τρίτο ημίωρο. Με έναν παλιό γνώριμο, τον κύριο Άρη Κλάπτον, ο οποίος στις 2 Μαΐου του 1977 ηχογραφεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι που ακούμε, Wonderful Tonight, όμορφη απόψε, που το έγραψε για την τότε γυναίκα του, Patty Boyd, την οποία ερωτεύθηκε όταν ήταν ακόμα σύζυγος του George Harrison.

παίρνουμε θέμα από το μουσικό ημερολόγιο και βλέπουμε ότι στις 29 Απριλίου του 1969 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο ο Ρίγκο Σταρ ηχογραφεί φωνητικά στο τραγούδι Octopus Garden. Είναι ένα τραγούδι έτσι χαριτωμένο του οποίου έχω γραφήσει σε ολοκληρώθηκαν 16 Ιουλίου του 69 και εδώ ο Τζος Χάρισον σε ένα σημείο που ακούγονται κάτι μπουρκουλίθρες πήρε ένα καλαμάκι σε ένα ποτήρι γάλα και έκανε αυτό το θόρυβο το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα στο τραγούδι

από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στην καινούργια τότε, στην καινούργια δισκογραφική εταιρεία των Beatles στην Apple, ήταν και η Βρετανίδα τραγουδίστρια Mary Hopping, η οποία ό,τι σύμπτωση κινήθηκε σαν σήμερα το 1950 και γνώρισε επιτυχία με αυτό το τραγούδι που ακούμε, Those Were The Days, το 1968. Ένα τραγούδι πεσισμένο σε ένα παλιό ρώσικο παραδοσιακό τραγούδι.

3 Μαΐου του 1968 και ξεσπούν συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας στη Σορμπόνη, σηματοδοτώντας την αρχή του Γαλλικού Μάη, μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές εξεγέρσεις του 20ου αιώνα. Το φοιτητικό κίνημα γρήγορα μετατρέπεται σε πανεθνικό κύμα διαμαρτυρίας με απεργίες, καταλήψεις, μαζικές πορείες που παραλύουν τη Γαλλία και εμπνέουν αντίστοιχα κινήματα σε όλο τον κόσμο. Και εσείς ακούτε την διαφωνική παρέα μουσικές άτακτα μπαλμένες από το Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Ο κύριος Όσκαρ είναι μπροστά στο μικρόφωνο και στην κονσόλα του ήχου. Για την επικοινωνία μας 2841-025-010 και μηνύματα Viber στο Oscar Radio.

υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει αυτή την ταινία. Μια αμερικάνικη δραματική κομμωδία παραγωγής του 67 σε σκηνοθεσία του Michael Nichols. Που αφηγείται την ιστορία ενός απόφοιτου που ετοιμάζεται να βγει στην αγορά εργασίας. Και κάπου εκεί, ενώ είναι έτοιμος να παντρευτεί, μπλέκει με μια μεγαλύτερη του παντρεμένη κυρία. Η παντρεμένη μεγαλύτερη κυρία ήταν η Άννα Μπράτφορντ και ο πρωτάρης ο Ντάστιν Χόφμαν. Και αυτό το τραγούδι, για αυτή την ταινία, συγγνώμη, η Σάιμον και Γκαρφάγκελ συνέθεσαν ένα τραγούδι, η Mrs. Robinson. Το τραγούδι το έγραψε ο Πολ Σάιμον. Κυκλοφόρησε στις 27 Απριλίου του 1968.

αυλαία του Τριζημιώρου με ένα τραγούδι που έφερε στην πρώτη θέση του πίνακα των επιτυχιών το μουσικό σχήμα που το απέδωσε η Σπαντά ο Μπαλέ. Όλα αυτά στις 2 Μαΐου του 1983.

0: Λαστό FM στους 103,3.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Ξεβάνεις!
2: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
3: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
2: Μπα!
3: Νανί!
2: Μόνο μπανανί.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
4: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Για τα 2 λεπτά μετά τις 11 μπαίνουμε στο 4ο ημίωρο. Εδώ που συνηθίζουμε να ακούμε παραδοσιακή μουσική, σε κάθε της έκφραση, είτε στην πρωτότυπη είτε στην διασκευασμένη. Και ένα τραγούδι για τον μήνα που μόλις μπήκε και

γύρισα από την πόλη, γύρισα να σε χαρώ, κορίτσι μου, στο χωριό για να σε βρω. Να σου σκάψω τους παξέδες, να φυτρώσουν κατηφέδες.

Ναταλία Λαπαδάκη, κατάγεται από την Ορμήλια Χαλκιδικής, με σπουδές μουσικές, μέλος του γυναικείου πολυφωνητικού συνόλου Πλειάδες. Και εδώ σε μια ηχογράφηση με το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας, ο Κωνσταντίνος.

Μια ιδιαίτερη μουσική παρουσίαση, όπως συνδυάζεται η πολυφωνία με τη λαϊκή κιθάρα, είναι το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, Σερένα. Μια συλλογική ερμηνεία που πηγαίνει από την σύμπραξη του εργαστηρίου πολυφωνικού τραγουδιού και του εργαστηρίου λαϊκής κιθάρας.

Ποιο είναι η τιμητική του, οι γυναίκες φωνές σήμερα, εδώ σε αυτό το ημίωρο. Μάρθα Πριτζίλα, Ναταλία Λαμπαδάκη.

με μια παραλογή από την Θράκη. Αποχαιρετούμε την δευτερότητα της παρέας μας.

0: Παλάτι εθεμελιώθη με το γυαλί, με το ψηφί, με το μαργαριτάρι.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. We could...

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλημέρα αν θέλετε. Το καλημέρα πάει με το πάλι και το καλησπέρα είναι τώρα. Είναι Κυριακή, 3 Μαΐου. Ακούστε τις μουσικές άτακτα μπαρμένες στο Λατό FM. Άλλη μια ώρα μαζί. Και ξεκινάμε το πέμπτο ημίωρο, όπου συνηθίζουμε να παίρνουμε μουσικές από όλο τον κόσμο, με τον David Byrne, ο οποίος είναι ακίνητος και πριν από μερικές μέρες, στα τέλη Απριλίου, παρουσίασε το νέο του τραγούδι What is the reason for it? Ποια είναι η αιτία γι' αυτό.

οποίος έχει βραβευτεί για αυτό το τραγούδι ή μάλλον έχει βραβευτεί αυτό το τραγούδι, το μοιράζεται ερμηνευτικά με την μεξικανή τραγουδίστρια Νάταλι Λαφουρκέιτ.

Να διορθώσω ότι το τραγούδι είναι από το Σαλβαντόρ. Ο δίσκος επιγράφεται από Καραϊβική σε Σενεγάλη.

Μύδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

και αφήνουμε πίσω το πέμπτο ημίωρο της παρέας μας με ένα τραγούδι από την Κεντρική Ασία, από τη δημοκρατία της Τιβά, που είναι ένα ομοσπονδιακό διαμέρισμα της Ρωσίας που υπάγεται στο Σιβηρικό διαμέρισμα. Συνορεύει με τη Μογγολία, στο νότιο άκρο της. Με πρωτεύουσα το Κιζίλ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε συντονισμένοι στο Ρατο FM στο 103,3 μεγακύκλους. Είναι η ραδιοφωνική παρέα που σας συναντάει κάθε Κυριακή από τις 10 έως τη 1, μουσικές αρτοκαδορμένες. Ο κύριος Όσκα διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ρυθμίζει τον ήχο και απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο 28 41 0 25 010. Και μπαίνουμε στον αστερισμό των γενεθλίων, ας το πούμε έτσι. Μέσα από το μουσικό ημερολόγιο τα μαθαίνουμε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν 1948 γεννιέται η κυρία, τη φωνή της οποίας ακούμε, Ρένα Κουμιώτη.

πρωθυπουργός πολλών σύγχρονων επιτυχιών τα τελευταία χρόνια, ο Νίκος Μωραΐτης, γεννήθηκε 30 Απριλίου 1973 και μία από τις επιτυχίες του είναι αυτή που ακούμε.

και τελειώνουμε με τα γενέθλια. 1η Μαΐου του 1977 ένας συνθέτης νεότερος και μουσικός παραγωγός στη δημόσια ραδιοφωνία, ο Στάθης Δρογώσης, εδώ με τον Διονύση Σαββόπουλο.

και δύο καλλιτέχνες που πολλές φορές ένωσαν τις δυνάμεις τους και συνεργάστηκαν. Μάριος Τόκας, Δημήτρης Μητροπάνος, στίχη του Αλκελκίου.

0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Πολύ κοντά στην γραμμή τερματισμού. Και αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Όσκαρ ευχαριστεί πολύ για την παρέα σας.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Όσκαρ. Είμαστε μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Θα ξανασυναντηθούμε την Κυριακή στις 10 Μαΐου. Είναι ένα σταυρό. Ακολουθεί ο Μανώλης Φωτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, πολλά φιλιά κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Λατό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: σκυλάκι κυλάγανε τα πονέρια. Στο πεζοδρόμιο ρολάριζε ο Γαβρίλης. Στην άσφαλτο έκανε παρέλαση μια κηδεία. Στεκότανε το λοιπόν ο Γαβρίλης και κοίταζε. Τα μάτια του πλημμυρίζανε δάκρυ. Έκλαιγε μαναφιλητό. Τα μάγουλά του αξούριστα χλωμένανε. Ήτουνε μια θλίψη και μια απορπισία. Τον βλέπαν οι περαστικοί και τον θλιβόντουσαν. «Συγγενή σου?»
1: «Ποιος?»
0: «Τούτος που τον πάνε?»
1: «Όχι».
0: «Τότε τι βαλαντώνεις?» Ο Γαβρίλης στέναζε να σηκωθεί ο βοριάς.
1: «Ένας άνθρωπος», έλεγε μέσα στο λιγμό του. «Πάει, πόθανε, ένας λιγότερος. Και κλαίω καθώς θα τον δεχτούνε στον παράδεισο ή θα τον στείλουνε στην κόλαση. Αδερφός ημών ήτουνε ρε τσόγλανη, και σκίζει την καρδιά μου να έχει κόλαση κόσμο και να μην έχει ο καλός τόπος. Να γιατί κλαίω».
0: Μια, δυο, δέκα, πενήντα φορές τον έκανε το θρήνο του ο Γαβρίλης. Τον πήρανε στο ψητό βλαμμένος και γελάγανε όλοι. Μέχρι δεν τον πειράζανε ούτε οι πόλισμαν. Τι να πειράξει σε ένα ανθρωπάκι που την είχε δαγκώσει τη λακέρδα. Άστον κι ας κλαίει. Ο Γαβρίλης ήτουν όχι να κλαίει, να τον κλαις. Τρέχανε από πάνω του κάτι μιζέριες τριφασικές. Έτσι που τα έλεγε κι όλα ζαβά, θρησκευτικά δήθεν, αλλά δεν τα είχε καλά ακούσει, γελάγανε. Ήθελε να πει «άγγελος εβόα» και έλεγε «άγγελος ο βόας». Ήθελε να πει «αγγελικέ δυνάμεις» και έλεγε «αγγλικέ δυνάμεις». Έτσι τα ξέρε ο Φουκαράς και το καμάρωνε. «Σπούδαξα».
2: «Τήρεξα φτερίγο».
0: Και όπως τον κόβανε να τον κρεμάσεις με μανταλάκι και να στεγνώσει, γελάγανε πολύ.
2: «Τι σπούδαξες ρε, τσίρος παστός?»
0: Σήκωνε τους ώμους του κοκαλένιος ο Γαβρίλης και έβγαζε από την τσέπη του ένα χαρτάκι.
1: «Θα πάρεις?»
2: «Τι ρε?»
1: «Λιβάνι».
0: Έτσι τη γάζωνε. Πούλαγε λιβάνι δραχμή το χαρτάκι να οικονομήσει. Πούλαγε τη μέρα στην πιάτσα. Τη νύχτα την έστειν όξο από τα ζαχαροπλαστεία και πρότεινε το εμπόρευμα στους ξενύχτιδες.
1: «Πάρε, είναι καλό».
0: Καμιά φορά κόλλαγε κι άσχημα.
2: «Ρε, άσε μας άνθρωπε, με το λιβάνι. Εμείς πάμε για ύπνο, δεν πάμε για τρισάγιο».
0: Πότε πότε βρισκόταν και κανάς πονόψυχος.
2: «Να ρε, πάρε το φράγκο σου, λιβάνι δεν θέλουμε».
0: Ο Γαβρίλης είχε ένα μάτι θαλασσί, μυστήριο, πολλές φορές γιωμάτο κακία. Τους αρνητές του λιβανιού του τους καταριότανε.
1: «Εις το πύρτο εξώτερον, ρε αφιλότιμοι άντρες».
0: Τις δραχμούλες τις τσέπωνε. Λαχαίνανε και κάτι ψημένες που παίρνανε και το λιβάνι. Αυτές ακούγανε τον εξάψαλμο.
1: «Στο διάολο γκιώσες».
0: Καθώς είναι καλή μηχανή να πουλάς κάτι, να παίρνεις το παραδάκι και να μην δίνεις το εμπόρευμα. Αμέ. Το λοιπόν 70% παραπάνω τα Σαββατόβραδα τα κονόμαγε ο Γαβρίλης και πάγαινε σπίτι του. Και από τους μάγκες και τα τσιγάρα του και καμιά μάσα και καμιά σκοταριά από τα χασάπικα και τίποτε σαπάκια από τα μανάβικα τη γάζωνε. Και μόλις έμπαινε σπίτι με την μπούκα και λάχαινε νάνε σβηστό το καντήλι, ξύπναγε την κερία Μαρία στεφάνη του και την πλάκωνε στις φαλιάρες.
1: «Μωρή, κοιμήθηκες κι άφησες το καντήλι να σβήσει? Θα μας κάψει η χάρη του, ζώο!»
0: Έκλαιγε η κερία Μαρία και ζέστενε το φαΐ. Κατέβαζε τον άμπακο ο Γαβρίλης, όλο πίνα για να θεμάτωνε και μέχρι να αποφάει τα είχαν ξαναφτιάξει. Άμα αλάχεν όμως να φάει αρτήσιμο Τετάρτη για Παρασκευή, το θυμότανε και την ξανάδερνε.
1: «Τετάρτη και μου βάλες να φάω κρέας?»
3: «Εσύ πάλι τι το φάγες?»
1: «Διότι είμαι κουρασμένος και το ξέχασα. Άι στο διάολο κολλασμένη, με κόλασες».
0: Και σταυροκοπιότανε.
1: «Όση η Εύα πάτησε τον Αδάμ».
3: υπάτησε»,
1: έλεγε η κυρία Μαρία και έκλαιγε με ξαναμένα μάγουλα. «Σκάσε, θα φας κι άλλες». Κι ως ήτουνε δυσκύλιος έπεφτε και ροχάλιζε, αλλά σηκωνότανε κατά τις 10 το πρωί και φώναζε την κυρία του. Στον καφέ απάνω έβγαζε από το πατελόνι του κουρέλα απίθανη 5 εκατοστάρικα και τη στάδινε. «Πάρτα και βόλευτα». Ύστερα πάγαινε στην πόρτα και χάραζε με το σουγιά γραμμές. Άμα της έδινε 3 εκατοστάρικα, χάραζε ένα τρίγωνο. Άμα της έδινε 4, χάραζε τετράγωνο. Άμα 5, τετράγωνο και γραμμή. Σαν να λέμε το είχε λογιστικό βιβλίο το παρτόφυλλο, να ξέρει πόσα μαζεύει. Και κάθε τέλος του μηνού έκανε πρόσθεση και χάραζε στα παραθυρόφυλλα, αλλά τούτη τη φορά τα λαουγάριαζε σε χιλιάρικα. Τώρα, όποιος έβλεπε χαραγμένες γραμμές, πού να πάει το μυαλό του ότι ήτουνε το ταμείο του Γαβρίλη? Και ο Γαβρίλης ήξερε, «Έχω 80, έχω 100, 192, είχε το όλον και δώσ' του και μάζευε συνέχεια. «Άμα και γίνουνε 500, θα πάνε αγοράσουμε ένα χτήμα και θα ανοίξουμε μαγαζάκι». Η κυρία Μαρία κάτω από το κρεβάτι είχε βγάλει μια πλάκα και έσκαψε και εκεί μέσα καταχώνιαζε τα λεφτά τυλιγμένα σε λαδόχαρτο. Ποιος να πάει και να ψάξει μέσα σε εκείνο το κουτούκι που βρώμαγε καρμυριά? Και ανοιχτή την πόρτα να άφηνες, κανένας δεν το σκεφτότανε. Κλέφτης να μπαινε, που λέει ο λόγος, θα του άφηνε εκατοστάρικο πάνω στο τραπέζι, θα σκιζόταν η καρδιά του. Μετά ο Γαβρίλης έβγαζε από την άλλη τσέπη τα λεφτά του λιβάνιου.
3: 70. Πάρτα για το σπίτι κι άσε μου ένα 10 τέλη κυκλοφορίας. Κοίτα μωρή, μη με κολλάσεις κι αρτωθώ. Τι μέρα έχουμε σήμερα? 5η. Να φτιάξεις γαύρους με σκόρδο. Άντε γεια σου. Κι έλα να σε φιλήσω. Σε διραχτές? Με δίρες Γαβρίλη. Καλά έκανα, γεια σου.
1: Και έπαιρνε σβάρνα του μαχαλά. Γύρω γύρω ο κόσμος, η γειτονιά τον καμάρωνε.
3: Άγιος άνθρωπος, θεοσεβούμενος. Φουκαράς, αλλά φοβάται το Θεό.
2: Δέρνει όμως τη Μαρία.
3: Γυναίκα του είναι, ποιο να δείρει?
1: Ωραίες κουβέντες να πούμε. Ο Γαβρίλης σταυροκοπιόταν όξω από τις εκκλησίες, έκλαιγε στις κηδείες, αγόραζε λιβάνι από τα μαγαζιά και πριν το βάλει στα χαρτάκια του φράκου, τον όθευε διότι είναι ακριβό. Κι άμα έβρισκε παπά του φιλούσε το χέρι.
3: «Ευλογίες δέσποτα».
2: «Ευλογημένος τέκνο μου».
1: Κι άμα αλλάχε ένα αστυνομικό, στεκότανε προσοχή και έλεγε «Τα σέβη μου». Το θυμότανε από το στρατό που ήτουνε 19. Το λοιπόν τον ξέρανε όλοι. Κανένας δεν τον πείραζε.
3: Λιγάκι βλαμμένος δεν πειράζει. Άστονε το φουκαρά. Κανένα δεν πειράζει. Να ζήσει.
1: Κάτω στη μαγιά τον είχανε νούμερο.
2: Θες καφέ?
1: Ήθελε.
2: Θες τσιγάρο?
1: Πάλι ήθελε. Καμπόσα παιδιά, καλά παιδάκια που τον ξέρανε, το λοιπόν του σαν παραπάνω.
2: «Δώσε λιβάνι ρε μάγκα».
1: Έδινε ο Γαβρίλης και του το πληρώνανε παραπάνω. 20, 25, 30. Κι ήτανε πολλά τα παιδιά και ο Γαβρίλης τα βάζε χωριστά του τα δω και ευχότανε.
3: «Η σωτηρία με τα πάντων ημών».
1: Γελάγανε οι μάγκες.
2: «Εντάξει, είσαι φίνο παλικαράκι. Δε μου λες ρε Γαβρίλη, το κρέας που τρως τι γίνεται, δε σε πιάνει?»
3: «Πορπατάω πολύ», έλεγε ο Γαβρίλης, «και κουράζομαι». «Τι είπε ο κύριος, να τρως ψωμί με τον υδρότα του προσώπου σου?»
1: Άγιος άνθρωπος, γελάγανε οι μόρτες και τον διώχνανε.
2: «Άντε τώρα, σπάσε να οικονομήσεις».
1: Τα μεσημέρια ο Γαβρίλης πάγαινε πάντοτε στην ταβέρνα οι 11 φίλοι. Κι πέρα έτρωγε όλα τα αγαθά του Θεού ο Κυρκώστας ο χοντρός. Τον καλούσε λοιπόν στο τραπέζι του και παράγγελνε.
2: φέρ' του μια γίγαντες ή φέρ' του ένα σπανακόριζο.
1: Του γιώμιζε και το ποτήρι κρασί και τα λέγανε πια μισή ώρα. Ο Κώστας, πονόψυχος άνθρωπος, γελούσε.
2: «Ας το να φάει να λιγδώσει τα ντερό του, άγιος άνθρωπος».
1: Και γελάγανε και τα γκαρσόνια που τον ξέρανε κάθε μέρα. Ο Γαβρίλης έκανε το σταυρό του πριν φάει, κατέβαζε πεινασμένες μπουκές και έκανε μετά τσιγαράκι σε λέμη από τον κυρ Κώστα.
2: «Έστρωσες?»
1: ρώταγε ο χοντρός μπροστά στα γκαρσόνια.
2: «Δόξα σοι ο Θεός! Αίδια ξηράς!»
1: Και ξανά μαχαλά ο Γαβρίλης. Και λοιπόν έτσι περάσανε μήνες και χρόνια, να πούμε. Καλά όλα, κι άμα είσαι καλός άνθρωπος, άγιος, δε σ' αφήνει ο Θεός να χαθείς. Αυγάτιζε και το ταμείο του, όλα καλά και ωραία. Κείνο το πρωί βγήκε ο Γαβρίλης, έκανε το σταυρό του στον Άγιο Κωνσταντίνο και σκέφτηκε να μπει να ανάψει κεράκι, αλλά λογάριασε το φράγκο και το ανέβαλε. Τι ανάγκη είχε τώρα ο Άγιος από τη δικιά του τη δραχμή? Αυτός που λέει ο λόγος έχει δικό του κοντζάμ δρόμο, απ' το Γαβρίλη θα καταδεχτεί να πάρει? Έκανε το λοιπόν μέσα ζήνωνος, μπήκε στον καφενέ και βρήκε τους μόρτες του. Είπε καλημέρα, δεν του την έδωσε πίσω κανείς, ούτε για καφέ του μίλησε άνθρωπος. Ο Γαβρίλης δαγκώθηκε.
2: «Τι είναι, παιδιά?»
1: Τον κοιτάξανε και δεν μιλήσανε. Μονάχα ένας πιο σβέλτος στέναξε και αρώτηξε.
4: «Τον Ζήση, τον ξέρεις?»
1: Πώς δεν τον ήξερε ο Γαβρίλης? Το Ζήση, άκου κουβέντα.
4: «Τον συνεργιάσανε».
2: «Τι?»
4: Ναι, χτες βράδυ. Δεν ξέρω πώς, τι και γιατί τον πιάσανε. Είναι μέσα και δεν τον βλέπει άνθρωπος».
2: «Ανεξερεύνητε βουλέ του υψίστου», είπε ο Γαβρίλης. «Κάτι θα έκανε. Τι έκανε?»
1: Πού να ξέρουνε τι έκανε ο Ζήσης. Σάμα τι ήτουνε και λευκό μητρό, όλο στην πονηρή τη γάζωνε. Αναστενάξανε το λοιπόν όλοι και είπε ο σβέλτος,
4: «Φτιάχ του καφέ».
1: Ήπιε τον καφέ ο Γαβρίλης και πάνω που άναψε τσιγάρο και τράβαγε λέμαργα την πρώτη, να σου στην πόρτα τρεις με πολιτικά. Ο πρώτος τους γέλασε.
5: «Γεια σας, Αΐνια».
1: Μετά τράβηξε ίσα κάτω τον Γαβρίλη.
5: «Σήκω πάνω».
1: Ασπροσύτουν ο Γαβρίλης, κιτρίνησε.
2: «Εγώ».
5: «Σήκονται».
1: Τον πήραν έτσι με το μαλακό, τον κουβαλήσανε μέσα.
5: «Ψάχτε τον».
1: Βγήκανε από την τσέπη του τα λιβάνια, σπάγκος, κάτι κέρματα, τίποτες δεν είχε. Αρχίσανε τον λοιπόν να τον ρωτάνε και να σε ψάχνε τα λιβάνια και φώναξε.
5: «Όπα το!»
1: Και έδειξε κάτι χαρτάκια που είχανε.
5: «Τι είναι αυτό, ρε?»
2: «Λιβάνι».
5: «Της Προύσας?»
1: Γιατί δεν ήτουνε λιβάνι, άλλο ήταν, άλλο πράγμα που το φουμάρουνε. Γιατί λοιπόν, να, ξέρασε ο Ζήσης από πού το προμηθεύεται, ξέρασε και ο Γαβρίλης ότι τέτοιο πουλάει, και το μεσημέρι έτρωγε ο κύρ Κώστας ο χοντρός τους 11 φίλους και το μαγκώσανε, και ξέρασε και αυτός ότι ελόγου του το δίνει του Γαβρίλη, που το πουλάγε λιανοτάρι και κονόμαγε να ανοίξει κατάστημα. Το οποίον άγιος άνθρωπος. Ναι, αλλά να δεις ότι την κοπάνησε η κυρία Μαρία και χάθηκε μαζί με εκείνα που ήτουνε κάτω από τις πλάκες και του μείνανε οι χαραξιές στην πόρτα του Γαβρίλη.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
5: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώς το ψιλορίδι.
6: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους
1: 103,3. Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
2: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια. Τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη έγνοια σου ξεβγάνης.
4: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Κυρίες φίλες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Μεγάλη μέρα σήμερα, 26 Οκτωβρίου. Ημέρα εορτής, ο Δημήτρης, η Δημητρούλα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή η μέρα μας ήρθε κουτί, γιατί εδώ και καιρό έχω προαναγγείλει ότι θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το πρώτο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνω από τα τηλέφωνα, από τα μηνύματά σας. Και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να έχουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα αυτού του σπουδαίου στιχουργού, ο οποίος πραγματικά μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες μουσικές στιγμές. Και όχι μόνο, ο πρόεδρος. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το πρώτο πολύ μεγάλο κομμάτι του αγαπημένου του, το οποίο το έχει γράψει για τη σύζυγο, το Όλες του Κόσμου Κυριακές, Χάρης Αλεξίου, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και αμέσως μετά, τεράστια επιτυχία, Όλα δικά σου μάτια μου, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, τραγουδά ο Γιάννης Πολόπουλος.

Αριστερής Παπαδόπουλος είχε δώσει αμέτρητες συνεντεύξεις. Σας είχα διαβάσει κάποια πράγματα στο πρώτο αφιέρωμα, το ίδιο θα κάνω και τώρα, βέβαια λιγότερα για να ακούσουμε και περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς ξεκίνησε το ταξίδι αυτό της τυχουργικής και η απάντησή του ήταν ότι άρχισα να γράφω για πλάκα. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είχα κάποιο ταλέντο. Εκείνος που με παρακίνησε ήταν ο φίλος μου ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν στις αρχές δεκαετίας του 60, πιτσιρικάδες ήμασταν τότε και οι δύο. Είχε γράψει τη μελωδία της Άπονης Ζωής και της έβαλα στίχους. Και έγινε χαλασμός. Το είχαμε ακούσει αυτό στο πρώτο αφιέρωμα. Με την πρώτη προσπάθεια έφτασα στα Ιμαλάια. Το φαντάζεστε? Γι' αυτό και λέω ότι η Άπονη Ζωή δεν είναι για μένα απλώς ένα τραγούδι. Είναι το τρίτο παιδί μου, στην πραγματικότητα το δεύτερο μετά τον Νότι, μια και κυκλοφόρησε το 1963. Από τότε όλα έγιναν πιο εύκολα. Ακολουθεί ένα ακουμιώτη πρώτη φορά σε στίχους του Μίμη Πλέσσα και αμέσως μετά η αγαπημένη Κανελίδου, Μονά Σιγά, σε μουσική του Γιώργου Χατσινάσιου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και θα ακούσουμε τώρα μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα, την Έλλη Λαμπέτη. Θα μας τραγουδήσει το, θα ακούσουμε το Αγόρι μου που είσαι μακριά. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Σπανού. Είναι από το έργο Γλυκιά Ήρια. Ανέβηκε στο Broadway το 1972 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει επίσης ένα σπουδαίο κομμάτι, το Αγάπη Είναι, με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική.
2: Αγόρι μου που είσαι μακριά, δεν φεύγει στιγμή από το νου.

Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ποια είναι τα 5 τραγούδια σας που θα βάζατε σε μια κιβωτό. Και η απάντησή του: η άπονη ζωή και η κεσαριανή του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι επίσης του Ξαρχάκου με τη Μοσχολιού. Ο αρχηγός του Μάνου Λοΐζου με τη Χαρούλα. Το άχε λιδόνι μου του Λοΐζου με τον Ταλάρα. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Πλέσα με τον Διονυσίου. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτά είναι μερικά από όσα θα συνεχίσουν να περπατάνε στο μέλλον. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Διότι ακολουθεί ο Μανώλης Μητσιάς να μας λέει αυτά τα χέρια σε μουσική του Δήμου Μούτση, και μετά ένα από αυτά τα τραγούδια, τα ιερά τραγούδια, σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό, με τη Χάρης Αλεξίου, εδώ συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας πίεσαν ποτέ οι εταιρείες να επαναλάβετε τη συνταγή ενός σουξέ, να ακολουθήσετε μια μανιέρα, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και δεν είχε πρόβλημα να πει ότι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αλλά εγώ ήμουν δημοσιογράφος στα Νέα με κάποιο όνομα ήδη και τους έγραφα ξέρετε πού. Είναι και αθυρόστομος, ξέρετε, γνωρίζετε. Δεν επηρεαζόμουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Και πολύ καλά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πασχάλης Θερζής, Βομβαρδισμένη πόλη, σε μουσική του Βασίλη Δήμα και αμέσως μετά ακολουθεί το Όλης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

δημοσιογράφος επηρέαζε τον στιχουργό και πώς? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και απάντησε: «Η δημοσιογραφία σε κάνει πιο πραγματιστή, σου μαθαίνει τη σαφήνεια. Ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κείμενό σου, χωρίς περιττές φλιαρίες και φιωριτούρες. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους. Πρέπει να είναι άμεση και κατανοητή για να τραγουδηθούν και να αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πιο δυνατό ένα τραγούδι. Τα ξεχυλωμένα δεν τραβάνε». Πολύ ωραία άποψη. Δήμητρα Γαλάνη, «Βροχή και σήμερα». Μουσική Γιάννης Πανός και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία. Το μέθησα απόψε το κορίτσι μου σε μουσική, το Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όρη και πρωί.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα, πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι, μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7:30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. We could...

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Real Weekend στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα προσθεθήκατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2 η ώρα ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είναι το δεύτερο μέρος. Τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε κάνει το πρώτο και αυτό είναι το δεύτερο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μία φορά το μήνα, συνήθως στο τέλος του κάθε μήνα, θα έχουμε αφιερωματικές εκπομπές χωρίς αθλητικά και χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι να κάνουμε όλοι το διάλειμμά μας, να χαλαρώνουμε περισσότερο. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια μέχρι τώρα, την πρώτη ώρα, και θα είμαστε μαζί για 2 ακόμα ώρες. Να ακούσουμε τώρα την Κλικερία, το Όλα, σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και αμέσως μετά ακολουθεί Δίκη Μοσχολιού, μας λέει τα χέρια. Τη μουσική το έχει γράψει ο Γιάννης Πανός.

Συνεχίζουμε όλα για τον έρωτα. Γιάννης Πάριος, Ελένη Δήμου, σε μουσική του Νίκου Γνατιάδη και αμέσως μετά η Χαρούλα Αλεξίου μας λέει το «Αγάπησέ με», μεγάλη επιτυχία, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος νιώθει, αισθάνεται την αγάπη του κόσμου. Η απάντησή του: την ένιωθα όλες αυτές τις δεκαετίες και εξακολουθώ να την νιώθω. Αλλά και ως δημοσιογράφος πήρα πολλές τέτοιες χαρές. Ξέρεις ότι με ρεπορτάζ μου έχω σώσει ανθρώπους από τη φυλακή. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Συνεχίζουμε με Σταμάτη Κόκοτα. Απόψε να έρθεις σε μουσική δική του. Και αμέσως μετά η Μελίνα Ζλανίδου μας τραγουδά το «Πέρασε να σου πω χρόνια πολλά» σε μουσική του Ηλία Μακρύδη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και
5: ο... FM στους 103,3.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ό,τι ακούς
9: είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστρέψαμε. Ακούμε τώρα Γιάννη Πουλόπουλο, το ξημερώνει Κυριακή, διαχρονική επιτυχία, τεράστια επιτυχία σε μουσική τομή με πλέσα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά, επειδή σε αγαπώ, συνεργασία του Λευτέρη με τον Γιάννη Σπανό.

Η νύχτα θέλει έρωτα. Χάρης Αλεξίου, συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Νικολόπουλο και αμέσως μετά η Δήμητρα Καλάνη και επίσης πολύ ωραίο τραγούδι. Αχ, η αγάπη, τη μουσική υπογράφει ο Λίνος Κόκοτος.

0: σε ξανά.
1: Real FM.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμέρο ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ρωτήθηκε στη συνέντευξή του: έχετε καταλήξει τι μετράει πιο πολύ για να βγει καλός ένας στίχος, το βίωμα ή η φαντασία? Και απάντησε: η φαντασία σίγουρα βοηθά, αλλά το βίωμα είναι αυτό που δίνει σάρκα στα τραγούδια. Η ίδια η ζωή δηλαδή. Εγώ έχω ζήσει μαύρα παιδικά χρόνια. Κατοχή, εμφύλιο, φτώχεια, απερίγραπτη, πείνα. Αυτά έγραψαν μέσα μου και αποτυπώθηκαν στους στίχους μου. Ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης, ήταν τσαγκάρης, η μητέρα μου, Λουίζα, δούλευε σε σπίτια, καθάριζε, έπλαινε, σιδέρωνε. Ο γιος της καθαρίστριας, έτσι με φώναζαν στο σχολείο, ζώρικο για ένα παιδί, σαφώς, θα προσθέσω εγώ. Ό,τι έχω κάνει το χρωστάω κυρίως εκείνη, στα μαρτύρια που πέρασε για να με μεγαλώσει. Πώς να μην επηρεαστεί η γραφή μου? Δεν λέω πως και ένας καλοζωισμένος και καλομαθημένος δεν μπορεί να γράψει καλά, όμως όταν είσαι φουκαράς, το πράγμα λειτουργεί αλλιώς. Έτσι είναι. Γιάννης Πάριος, σαν την Πικροδάφνη, σε μουσική του Γιάννη Σπανού, και αμέσως ακολουθεί ο Μιχάλης Δημητριάδης, να ακούσουμε το σήμερα στολισμό σε μουσική του Ανδρέα Λάμπρου.

Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

σίγγελ των Funkabesk, Hoirat Baba. Κουβαλάει μια βαθιά πολιτιστική και πνευματική σημασία που συνδέει τη λαϊκή παράδοση της Ανατολής με τον μυστικισμό και αναφέρεται, μάλλον σημαίνει κάτι σαν αδάμαστη πνευματική φιγούρα, Hoirat Baba, που δεν χωράει σε καλούπια. Ένας φόρος τιμής στον παθιασμένο τραχή τρόπο που τραγουδούσαν οι παλιοί στην Ανατολή, φέρνοντας αυτή την αρχαίγονη ένταση κατευθείαν στο σήμερα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ανατολή, εκεί που η μουσική δεν είναι μόνο ρυθμός, αλλά και κάθαρση. Μετά το Hoirat Baba, θα περάσουμε στον Ayhan Kurundere, ο οποίος μας εισάγει σε μια πιο εσωτερική αναζήτηση με το κομμάτι Yolum Ateş. Ο δρόμος μου είναι φωτιά.

γιολουματές λοιπόν από τους Αϊχάν Κουρούντερε αλλά και Τσάναν Κουρούντερε, όπου στη γλώσσα των Σούφι και των ποιητών της Ανατολίας η φωτιά δεν καταστρέφει αλλά φωτίζει και μεταμορφώνει. Υπέροχο κομμάτι για όσους αναζητούν την αλήθεια μέσα από τον ήχο. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τη φωτιά λοιπόν και το σύγχρονο ήχο της Ανατολίας ήρθε η ώρα για ένα μουσικό άλμα στο χρόνο και την απόσταση. Αφήνουμε λοιπόν το σήμερα για να πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 80, σε μία από τις πιο γοητευτικές και άγνωστες μουσικές γωνιές της Αφρικής.

ταξιδεύουμε στη Μαυριτανία με τον Γιασίν Νάνα στο κομμάτι Φάτμα. Ένα διαμάντι που ανασύρθηκε από την αγαπημένη μας δισκογραφική Bongo Joe Records και υπάρχει στη φανταστική συλλογή Γιασίν Modern Pop from Mauritania 1984-1987. Θυμίζοντάς μας ότι η pop μουσική εννοείται πως δεν έχει σύνορα και ότι η Μαυριτανία εκείνα τα χρόνια, δηλαδή τη δεκαετία του 80, ζούσε τη δική της ηλεκτρονική επανάσταση. Εξαιρετική συλλογή, ένα προς ένα όλα τα κομμάτια αυτής της συλλογής. Και αν το κομμάτι λοιπόν το Φάτμα που ακούσαμε τώρα πριν λίγο έβαλε το ρυθμό, ο επόμενος μας καλεσμένος θα μας απογειώσει. Παραμένουμε στη Βόρεια Αφρική, αλλά ανεβάζουμε την ένταση και το soul factor στο κόκκινο. Πάμε να ακούσουμε τον Vigon, τον άνθρωπο που αποκάλεσαν James Brown του Μαρόκου. Ow!

0: Αυτό ήταν το Σίτι Χαμπίμπι, ένα πασίγνωστο τραγούδι στην περιοχή του Μαγκρέπ και όχι μόνο. Εδώ βέβαια από τον θρυλικό Βιγκόν, ο οποίος διαβάζουμε εδώ πως άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones και του Stevie Wonder και πολλών άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών. Εξαιρετική διασκευή του εδώ του Σίτι Χαμπίμπι από τον Βιγκόν, ο οποίος κατάφερε να παντρέψει τους ήχους της πατρίδας του με το αμερικανικό funk. Από το κομμάτι θα το βρείτε στην επίσης φανταστική συλλογή North African Rare Grooves, Rare Funky Songs from Algeria, Morocco and Libya. Το κομμάτι ήταν αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι το funk γεννήθηκε στην Αμερική. Εμείς θα πούμε το groove δεν έχει πατρίδα ή μάλλον έχει πολλές. Μα συνεχίζεται και στην Αφρικανική Ήπειρο. Κατεβαίνουμε νότια προς τον κόλπο της Γουινέας και του Μπενίν. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πιο πολυμήχανη μπάντα της Αφρικής, την TP Orchestra Polyrhythmo de Cotonou.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
3: Τι χρώμα?
2: Ζουζουνιάρικο.
3: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ.
2: Έντονο.
4: Μπα! Ξεβάνεις!
3: Ναι, Νίκος
4: Μπαξεβάνης, 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
3: Μπα!
4: Νανί!
3: Μόνο παρανί.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
2: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
8: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. 28 41 0 24

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

επιστρέψατε στη συχνότητά μας, φίλες και φίλοι, εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Το δεύτερο μέρος της περιπλάνησής μας ξεκίνησε κάτω από τον απέραντο ουρανό της Σαχάρας, εκεί που η ηλεκτρική κιθάρα γίνεται ένα με την άμμο και τον άνεμο. Ακούσαμε τους Tammy Crest από το Μάλι στο κομμάτι Αντάχ Οιαντίτ, από το πρόσφατο τους άλμπουμ Ασικέλ, που είναι μια κυκλοφορία της Glitterbeat Records. Τώρα, για τη συνέχεια, αφήνουμε τις κιθάρες των Tuareg και τη Σαχάρα, αλλά παραμένουμε σε μια κατάσταση βαθιάς πνευματικότητας. Το ταξίδι μας παίρνει τώρα μια ιδιαίτερη μορφή, καθώς η Δυτική Αφρική συναντά την Ανατολή σε ένα ηχητικό πείραμα που ξεπερνά τα όρια. Και τα σύνορα.

message to my ancestors, μια συνεργασία του Γκανέζου δεξιοτέχτη Νανά Οσέι Τβούμ Μπαρίμα και του Βέλγου σιταρίστα Νίκολα Μόρτελμαντς. Το single κυκλοφόρησε από την εξαιρετική Zephyrus Records και είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος. Ένα μήνυμα προς τους προγόνους. Εδώ το σιτάρ πλέκεται με το «Σεπερέβα την παραδοσιακή άρπα της Γκάνας» και είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο αρχαίες παραδόσεις που, παρόλο που τις χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώνονται κάτω από έναν κοινό υπνοτικό σκοπό. Επόμενη μας καλεσμένη είναι η μπάντα Ζαφίφ. Θα ακούσουμε το κομμάτι «Ταρνίμα», το οποίο γεφυρώνει η Πύρος, συνδυάζοντας την ακατέργαστη ενέργεια της ροκ με τις βαθιές ρυθμικές παραδόσεις των γνάβα και των ανατολικών μελωδιών. Για πάμε να τους ακούσουμε.

έδρα τη Γενέβη, αλλά με βαθιές ρίζες στις κουλτούρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Οι Ζαφίφ χρησιμοποιούν τον αυτοσχεδιασμό και την επανάληψη για να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ευθέριο. Εδώ ακούμε το κομμάτι Ταρανίμα από το υπέροχο τους άλμπουμ Superposition. Και λέμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, αλλά αυτή τη φορά με έναν έτσι πιο έντονο, γρήγορο, οργανικό δηλαδή ρυθμό. Θα περάσουμε στον DJ Bay και τους Ario Vibes στο κομμάτι Shirin με κούρδικα φωνητικά και Persian Soul υπόβαθρο. Για πάμε να τους απολαύσουμε.

υπνοτικό house ρυθμό. Κλασικός ο DJ Pay, γνωστός για την ικανότητά του να επανεκτελεί παραδοσιακά κομμάτια. Και ώρα τώρα για την επόμενη μας καλεσμένη, ο λόγος για την Σουλάφ, την ανερχόμενη Σουδανή καλλιτέχνηδα που παίζει ούτη και η μουσική της αποτελεί έναν φοροτιμής στις ρίζες της.

λοιπόν είναι η Σουλάφ με το ολόφρεσκο της single Nada, που είναι και ο προάγγελος του επερχόμενου της άλμπουμ ABBA, και θα κυκλοφορήσει από την εμβληματική Real World Records του Peter Gabriel. Το άλμπουμ γράφτηκε από την ίδια ενώ βρισκόταν σε, να το πούμε, αναγκαστική εξορία λόγω του πολέμου στην πατρίδα της, το Σουδάν. Εδώ ο ήχος από το ούτι μπλέκεται με σύγχρονα synths και η σουφική ποίηση του προπάπου της Σίναντα το σήμερα. Ένα τραγούδι για την απώλεια, την ανθεκτικότητα και τη μνήμη. Τώρα, αφήνουμε τις ερήμους του Σουδάν και περνάμε σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του αραβικού κόσμου, τη Natasha Atlas, εδώ με τον Sami Bishai, που μαζί κυκλοφόρησαν ένα ολόφρυσκο σίγγλ το οποίο και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε.

0: βιολιού Sammy Bishai εδώ στο κομμάτι Unchanging Game, με την αγαπημένη μας Natasha Atlas να απομακρύνεται από τα dance beat του παρελθόντος και να βυθίζεται σε έναν όμορφο μελαγχολικό jazz κόσμο, όπου το αραβικό ύφος συναντά τα δυτικά έγχορδα. Μια φοβερή δημιουργία που μοιάζει με soundtrack ταινίας νουάρ στην καρδιά της μας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. We could...

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Plateau FM 103,3.

Αγαπημένοι μου ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Πέμπτη, για μια ευχάριστη παρέα στο δίωρο που θα ακολουθήσει. Επέλεξα για εισαγωγή τους δρόμους της φωτιάς, ένα ορχιστρικό του μεγάλου μας συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Σας αφήνω να το απολαύσετε.

Για όσους δεν πρόλαβαν να το ακούσουν ή άνοιξαν τώρα το σταθμό του Λατό 103,3 FM Stereo, θα επαναλάβουμε αυτή την υπέροχη σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Σας αφήνω ξανά να την απολαύσετε.

Νομίζω ότι πήρατε μία γεύση από αυτή την υπέρουση σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου και νομίζω ότι σας άρεσε όπως θα αρέσει σε πολύ κόσμο, όχι μόνο τώρα αλλά και στις επόμενες γενναίες. Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας και πάλι. Η σημερινή εκπομπή μου νομίζω ότι θα είναι μια από τις καλύτερες που έχω κάνει στα 3 χρόνια παρουσίας μου στο ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΤΟ 103,3 FM στέρεο του Αγίου Νικολάου. Βέβαια, αυτό αφορά την προσωπική μου επιθυμία για καλή ποιοτική μουσική και τραγούδια με τα ανάλογα σχόλια. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε στους μεγάλους Έλληνες διεθνείς ερμηνευτές που ανέδειξαν τη μικρή χώρα μας στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Είχαμε λοιπόν αναφερθεί στην Άννα Μούσκουρη και στη Βίκη Λέανδρος με μερικές από τις τεράστιες επιτυχίες τους. Σήμερα στο πρώτο μέρος θα αναφερθούμε σε 2 άλλα μεγάλα τέρατα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Στον σπουδαίο μουσικό συνθέτου Βαγγέλη Παπαθανασίου και στην αξεπέραστη σοπράνο της παγκόσμιας λυρικής σκηνής Μαρία Κάλλας, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν τα καλύτερα τραγούδια του νέου κύματος με την ευαισθησία και τη ζωντάνια που τα χαρακτηρίζουν και που θα υπάρχουν πάντα στις καρδιές πολλών από εμάς.

Boys ακούσαμε το I Find My Way Home από τον μεγάλο και σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, όπως είπα διεθνή μουσικοσυνθέτη, και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με ένα επόμενο τραγούδι ορχιστρικό, το The Unknown Man.

Βαγγέλης Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1943 στην Αγριά Βόλου. Ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία των 4 ετών, ενώ έδωσε την πρώτη του δημόσια παράσταση στην ηλικία των 6, χωρίς να έχει καμιά μουσική εκπαίδευση. Ήταν αυτοδίδακτος παρά τις πιέσεις των γονιών του, αλλά και των δασκάλων του που τον προέτρεπαν να έχει μαθήματα μουσικής. Ωστόσο, σπούδασε ελληνική μουσική, ζωγραφική και σκηνοθεσία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Απεβίωσε το 2022 ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Γαλλία. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά. Στις αρχές δεκαετίας του 60 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Forming, που τότε αποτελούν επίσης από τον Σωτήρη Αρνή και Βασίλη Μπακόπουλο κιθάρα, Ευγνώμονα Κρουστά και Κώστα Σόκο τύμπανα, να παρουσιάζει έργα τους. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Ουάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45 άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα τους Αφροδίτες Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιδερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπως συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, αρχικά είχε τον τίτλο, ένα τίτλο ο οποίος μετονομάστηκε σε ένα τίτλο 666, και ο οποίος θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για τη εθνική καριέρα. Ενώ αποτελούσε ακόμα μέλος των Αφροδίτες Child, άρχισε δειλά να ασχολείται και με διαφορετικά πράγματα. Η αρχή έγινε το 70, όταν έγραψε τη μουσική για μια ταινία του Henry Hyper. Ακολούθησε ένα ακουστικό ντοκιμαντέρ επηρεασμένο από τις φοιτητικές εξεγέρσεις στο Παρίσι του 1968. Το 1973 ξεκίνησε μια επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Φρέντερικ Ροσίφ για μια σειρά ντοκιμαντέρ για την Άγρια Φύση, ενώ λίγο πρωτού μεταβεί στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το solo album Earth. Ας ακούσουμε όμως την επόμενη σύνθεση.

μόλις ακούσαμε το Spring Summer Winter Fall από το πρώτο του δίσκο Aphrodite's Child. Θα συνεχίσουμε με το Marie Jolie, ένα από τα πάρα πολλά τραγούδια και συνθέσεις που έχει κάνει, που δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα αναφέρουμε όλα.

συνεχίζουμε με το I Will Find My Way Home, πάλι από τον πρώτο του δίσκο που έγινε διεθνής επιτυχία, το Aphrodite's Child.

αγαπημένοι μου φίλοι, αυτός που ακούσαμε ήταν, ή μάλλον όχι ακούσαμε, ήταν τα έργα του, ήταν οι συνθέσεις του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Έλληνα, διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Είναι ο τρίτος κατά σειρά μεγάλος τραγουδοποιός σε σχέση με τη σύνθεση, αλλά και τις παράλληλες ενέργειές του ως πρεσβευτής της Ελλάδας στο διεθνές μουσικό στερέωμα, μαζί με την Βίκη Λέανδρος, την Νάνα Μούσχουρη και την Μαρία Κάλλας, για την οποία θα αναφερθούμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Επανερχόμαστε με την μεγάλη Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας, βαπτισμένη ως Μαρία Άννα Κικιλία Σοφία Καλογεροπούλου, γεννημένη στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια μετακόμισαν στο Παρίσι από την Νέα Υόρκη το 1977 οι γονείς της και αυτοί μαζί ήταν κορυφαία Ελληνίδα υψήφωνος του 20ου αιώνα. Η φωνητική τέχνη της και οι διάσωσες υποκριτικές της ικανότητες επενέθηκαν από πλήθος κριτικών, ενώ το περατικό κοινό της χάρισε το προσωνύμιο το «La Divina», «Η Θεϊκή». Τα εξαιρετικά εκτενές ρεπερτόρια της περιελάμβαναν μελοδράματα του Βάγνερ, έργα της κλασικής όπερας, όπερες Μπελκάντο, του Ντονιτσέλη, Μπελίνη και Ροσίνη και πιο σύγχρονα οπερατικά έργα των Βέρντι και Πουτσίνη. Η σταδιοδρομία της συνέπεσε με την ανάπτυξη των τεχνολογιών καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου μετά το 1940 και η μονοδός κατέστη μία εκ των πρώτων τραγουδιστών των οποίων η φωνή εκδόθηκε μαζικά μέσω ηχογραφήσεων. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Έλαβε τη μουσική της εκπαίδευση στην Ελλάδα σε ηλικία 13 ετών. Τα πρώτα 5 της έτη της επαγγελματικής της πορείας εκτελήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κατοχής, ωστόσο η Κάλλας εδραιώθηκε στο διεθνές οπερατικό στερέωμα στην Ιταλία, όπου γνώρισε τον μέντορά της, μαέστρο Τούλιο Σεραφίν, και το πρώτο της σύζυγο, Τζοβάνι Μπατίστα Μενέγκη. Συνέδεσε το όνομά της με τις διασημότερες λυρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής και πρωταγωνίστηκε στην πρώτη παραγωγή όπερας στο Αρχαίο Θέατρο Πυρδαύρου, όπου και ήταν μια εξαίρετη επιτυχία της στην αρχαία τραγωδία στο μοναδικό αυτό θέατρο που διαθέτει η Ελλάδα. Εν συνόλο, ερμήνευσε 47 πλήρες οπερατικούς ρόλους, πρωταγωνιστώντας σε αρκετές αναβιώσεις οπερατικών έργων και αναζωπηρώντας το ενδιαφέρον για αυτά, με αποτέλεσμα την πάγια ένταξή τους στο συγκρότημα ρεπορτηριακό της όπερας. Ερμήνευσε την τελευταία της πλήρη οπερατικό της ρόλο επισκηνωνής το 1965. Στο επακόλουθο οκταετές διάλειμμά της από το τραγούδι ασχολήθηκε άπαξ με την οπερατική σκηνοθεσία, πρωταγωνίστηκε ως Μίδια στην ομώνυμη ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνι και παρέδωσε ειδικά μαθήματα οπερατικής τέχνης στη σχολή Τζούλιαρντ. Επανήλθε ως μενοδός το 1973, συμπροταγωνιστώντας με τον επί σειρά ετών συνεργάτη της Τζουζέπε Ντι Στέφανο σε μια αμφιλεγόμενη επιτυχία σε παγκόσμια περιοδία που ολοκληρώθηκε στο Σαπόρο της Ιαπωνίας ένα έτος αργότερα. Έκτοτε δεν τραγούδησε ξανά. Συν της άλλης, εξαιτίας μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετώπιζε η φωνή της, ενώ περιόρισε και τις κοσμικές εμφανίσεις της, ζώντας σχετική απομόνωση στο Παρίσι. Πέθανε εκεί στις 16 Σεπτεμβρίου 1977 από έμφραγμα του μυοκαρδίου, αποταφρώθηκε δε και οι στάχτες της διασκορπίστηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος. Κατά τη διάρκεια της ζωής της έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό κυρίως μέσα από τις αναφορές του τύπου στα αμφιλεγόμενα γεγονότα της επαγγελματικής της συμπεριφοράς και της προσωπικής της ζωής, όπως η σχέση της με τον Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλειο Νάση. Ωστόσο, η καλλιτεχνική της πορεία αποτελεί τα βασικά ιστεροφημιακά της δεκάδες χρόνια μετά το θάνατό της να παραμένουν πρότυπο απόλυτης πριμαντόνας, πρίμα ντόνα ασκολούτα και συνιστά μία από τις πλέον εμπορικώς επιτυχημένων καλλιτεχνών της όπερας. Ενέπνευσε πλήθος μεταγενέστερων μονοδών αλλά και αρκετούς μη οπερατικούς καλλιτέχνες, ενώ συνιστά τη θεματική βάση πλειάδας επιτυχημένων θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών ταινιών και συγγραφικών έργων. Αυτή, αγαπημένη με συντομία, ήταν η διαδρομή στο μουσικό χώρο, στην όπερα της αγαπημένης σε όλους μας μεγάλης Μαρία Κάλλας. Η προσωπική της ζωή νομίζω ότι είναι γνωστή σε όλους μας σε σχέση με τον Αριστοτέλειο Νάση και την πίκρα που ένιωσε όταν αυτός την εγκατέλειψε για χάρη της Τζάκιο Νάση. Αυτό ήταν που την έκανε να πέσει σε βαθιά κατάθλιψη, να περιορίσει τις εμφανίσεις της, να σταματά να εξασκεί τη φωνή της και να πεθάνει περισσότερο από μελαγχολία παρά από ανακοπή, έτσι όπως γράφτηκε στον τότε γαλλικό τύπο μαζικής ενημέρωσης. Εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα, θα τη θυμόμαστε σαν μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, σαν μια μεγάλη τραγωδό, σαν μια μεγάλη ντίβα της όπερας, την τραγωδία της οποίας όπερας στα έργα απόδωσε, αλλά και σαν μια τραγωδία της ίδιας της ζωής. Τώρα θα ακούσουμε ένα και μοναδικό τραγούδι, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω με τις όπερες, μια και ο σταθμός μας δεν έχει να κάνει με όπερα ή λυρικές σκηνές. Αξίζει όμως να ακούσετε για μια ακόμα φορά τη φωνή της μέσα από τα μεγάλα θέατρα και από τις μεγάλες όπερες όπου μεγαλούργησε και μας άφησε υπερήφανους σαν Έλληνες. Είναι το Carmen Cabanera, Hamburger, 1962.

Είχαμε ακούσει προηγουμένως την Μαρία Κάλλας στο Χάρμεν Χαμπανέρα Χάμπουργκ του 1962. Εκτός από την Άννα Μούσχουρη, τη Βίκη Λέανδρος, τον Μαγγέλη Παπαθανασίου και τη Μαρία Κάλλας, δεν έχουμε άλλους μεγάλους που να διέπρεψαν στην Ελλάδα ταυτόχρονα και στο διεθνές ακουστικό στερέωμα. Θα συνεχίσουμε με συνθέσεις και τραγούδια του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη, που μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γιάννη Σπανό αποτελούν κατά τη γνώμη μου τους σπουδαιότερους και διαχρονικούς Έλληνες συνθέτες μας.

Ακούσαμε τη θάλασσα, ένα ορχιστρικό του συνθέτη Σταμάτης Πανουδάκη. Ο συνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1948 στη Νέα Ιωνία Αττικής με πατέρα πολιτικό μηχανικό. Από μικρός ήθελε να παίζει και να γράφει μουσική. Όμως ο πατέρας του δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική επειδή τον προόντιζε για διάδοχό του στη δουλειά. Κάποια στιγμή μάλιστα έκρυψε μια κιθάρα που είχε και το απαγόρεσε να την ξαναγγίξει. Χάρη στον παππού του, ο οποίος ήταν πιο προοδευτικός και παρά τις αντιρρήσεις των γονιών του, σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε να μελατάει κλασική μουσική. Πιο συγκεκριμένα άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα κιθάρας και θεωρίας με τον καθηγητή Χαράλαμπο Εκμετσόγλου. Στα μαθητικά του χρόνια γνωρίστηκε με τη μετέπειτα ζωή και σύντροφο της ζωής του μέχρι σήμερα, Ντόρι. Ακούμε το επόμενο ορχιστρικό του, το «Θα έρθεις σαν αστραπή».

Όταν ήταν 15 χρονών ο Σταμάτης Πανουδάκη, ο πατέρας του πέθανε. Στα 17 του χρόνια έφυγε από το σπίτι, ζούσε παίζοντας μπάσο και πλήκτρα σε νυχτερινά κέντρα και έμενε σε σπίτια φίλων του. Εκεί γνώρισε αρκετούς μουσικούς, ανάμεσά τους ο Λουκάς Σιδεράς, drummer του συγκροτήματος Αφροδίτες Child, με τον οποίο πήγαν μαζί στο Παρίσι. Εκεί έφτιαξαν ένα συγκρότημα με το όνομα Έρος. Από εκεί ξεκινάει μια ανήσυχη πορεία γεμάτη αναζητήσεις, την οποία όμως σύντομα ξεπέρασε και βρήκε τον εαυτό του. Ασχολήθηκε με τη ροκ μουσική και προσπάθησε να αποκτήσει επιτυχία σε αυτό το είδος. Προηγουμένως ακούσαμε το χοροδιακό «Θάρθεις σαν αστραπή». Θα συνεχίσουμε με τον ξαφνικό έρωτα, όπου αυτό πλέον αποτελεί και ένα τραγούδι με την Ελένη Πιτάλη.

οι προσπάθειες του Σταμάτη Σπανουδάκη τον οδήγησαν στο να μετικήσει στη Γαλλία, όπου είχε πάει από την Νέα Υόρκη, και στη συνέχεια όμως, φεύγοντας από τη Γαλλία, πηγαίνοντας στην Αγγλία, όπου έζησε αρκετά χρόνια και ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους. Αργότερα όμως συνειδητοποίησε ότι δεν είναι αυτός ο προορισμός του ωραίου ροκ, αλλά υπάρχει κάτι ουσιαστικότερο, κάτι πιο βαθύ, που για μένα τότε ήταν η κλασική μουσική, όπως έλεγε. Οπότε η Γερμανία ήταν η μόνη λύση μου για να σπουδάσω. Οπότε αποφάσισε να επιστρέψει στις κλασικές σπουδές του και να μελετήσει σύνθεση, αρχικά στην Ακαδημία της Γερμανικής Σχολής, με τον καθηγητή της μεγάλης Γερμανικής Σχολής της Γερμανίας, με τον καθηγητή τον Bertold Hummel. Συνεχίζουμε με ένα χοροδιακό με τον τίτλο «Δέσποινα».

0: απόψη.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: 8FM.
1: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
2: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια, τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα. Τα
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έλλειες ο Ξεβάνης.
4: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
6: Μπαξεβάνης,
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Στη Γερμανία ο Σπανουδάκης έπαθε τη μεγάλη του εσωτερική κρίση. Είχαν φτάσει στο σημείο να σκέφτονται την αυτοκτονία εκείνος και η γυναίκα του, η Ντόρη. Από τους γκουρού και τα ναρκωτικά που χαρακτήριζαν την εποχή εκείνη, ήρθαν σε επαφή με τον χριστιανισμό. Όλα αυτά σε τρελαίνουνε. Από τη στιγμή εκείνης της προσευχής δεν τα χρειάστηκα ξανά, είπε. Όλα στη ζωή έχουν να κάνουν με τη στιγμή. Σε μια στιγμή γεννιέσαι, σε μια στιγμή ερωτεύεσαι ή πεθαίνεις. Σε μια στιγμή πιστεύεις, σε μια στιγμή αλλάζει η ζωή σου. Έπειτα επέστρεψαν πίσω στην Αθήνα, όπου συνέχισε τις σπουδές του με τον καθηγητή Κώστα Κιδωνιάτη. Ήταν τότε που γοητεύτηκε από την τρίτη αγάπη του, τη βυζαντινή μουσική, η οποία τον οδήγησε στο ελληνικό τραγούδι και την ορχιστρική μουσική. Από τότε προσπαθεί ευσυνείδητα να συντεριάζει στη μουσική του αυτά τα τρία είδη, το ροκ, την κλασική και τη βυζαντινή. Θα συνεχίσουμε με το λάθος εποχή του Πέτρου Γαϊτάνου.

έχει συνεργαστεί με επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές όπως Ντέμι Ρούσος, Ελένη Βιτάλη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Μανώλης Μητσιάς, Γιάννης Πάριος, Βασίλης Σαλέας, Γιάννης Κούτρας, Πέτρος Γαϊτάνος και άλλοι, αναδεικνύοντας με επιτυχία την άλλη πλευρά τους, συνθέτοντας τη μουσική και γράφοντας τους στίχους για ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών που είναι ακόμα δημοφιλή. Η ακτή, ας πούμε, πάμε για άλλες πολιτείες, λάθος εποχή, σήμερα έφυγες νωρίς, ζωή κλεμμένη, καλημέρα, τι κάνεις και άλλα. Παρακάτω θα ακούσουμε την ακτή, η οποία ήταν από τα πρώτα του δημιουργήματα τα οποία τον καθιέρωσαν ευρέως στον ελλαδικό χώρο, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

είχε επίσης συνθέσει μουσική για πολλές επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία, καθώς και μουσική για το θέατρο και την τηλεόραση, με την πρώτη κινηματογραφική συνεργασία του το 1974. Με τη μουσική για την ταινία «Πέτρινα χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη, απέδειξε με επιτυχία ότι το κλαρίνο μπορεί να εκφράσει και τις πιο απαιτητικές μουσικές κατευθύνσεις, ακόμα και θρησκευτικές ή πνευματικές αναζητήσεις. Παρακάτω θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάλι με τίτλο «Πάλι μόνη».

θρησκευτικά του έργα παρουσίασε μια διαφορετική προοπτική της σύγχρονης βυζαντινής μουσικής. Αντλεί τα θέματα του από την ιστορία της Ελλάδας και τον χριστιανισμό. Το 1994 αποφάσισε να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη σύνθεση ορχιστρικής μουσικής. Ο Σταμάτης Πανουδάκης ζει σε προάστιο της Αθήνας μαζί με την Τόρη. Διαθέτει δικό του στούντιο όπου ηχογραφεί τη μουσική του, όντας όχι μόνο συνθέτης αλλά και στιχουργός, ενορχιστρωτής παραγωγός, εκτελεστής αλλά και ηχολήπτης. Συνεχίζουμε παρακάτω με την Ραμόνα, με την άσκηση πρωτοψάλτη.

Γουίλιαμ Ρέλντον έγραψε: «Ο Σταμάτης Πανουδάκης θεωρείται Εβραίος ο πιο παραγωγικός Έλληνας συνθέτης της εποχής, της πολύπλευρης μουσικής του, για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, δίσκους και συναυλίες, χρησιμοποιεί μια πλούσια και πρωτότυπη μουσική παλέτα που προκαλεί διαφορετικές αντιλήψεις στη σφαίρα της μουσικής εικόνας. Διερευνεί τόσο τραγικές όσο και δραματικές εμπειρίες, εστιάζοντας στη μουσική αναπαράσταση των αιώνιων διλημάτων και των χαρών που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Μέχρι σήμερα έχει γράψει έργα για το ροκ συγκρότημα, σε ορχήστρες, σε έγχορδα, σολίστες και χορογραφίες. Τα μελλοντικά σχέδιά του περιλαμβάνουν συνθέσεις για ξύλινα και χάλκινα πνευστά, τύμπανα και κρουστά που προστίθενται στο εκπληκτικό έργο του. Οι συναυλίες συμπεριλαμβανομένων των εκείνων της αίθουσας George Enescu στο Βουσκουρέστι, του Royal Albert Hall στο Λονδίνο και του Beijing στο Πεκίνο έχουν αποδείξει τη διεθνή του φήμη και έφεραν τη σφραγίδα σε αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα του καλλιτέχνη για να φέρει τη μοναδική ελληνική μουσική του σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Είχε το προνόμιο, είχε πει,

Ήλιαμ Ρέλντον για το Σταμάτη Σπανουδάκη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τελευταίο του τραγούδι από τα πολλά που έχει γράψει. Δεν είναι ορχιστρικό, ούτε χοροδιακό. Είναι ο τίτλος του «Ζωή κλεμμένη», ερμηνεύοντάς το από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
3: Τι χρώμα?
2: Ζουζουνιάρικο.
3: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
2: Έντονο.
4: Μπα! Ξεβάνεις!
3: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
4: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
3: Μπα!
4: Νανί!
3: Μόνο μπανανί.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο.
2: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Τράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

η Πόπη Αστεριάδη, όπως προηγουμένως η Αφροδίτη Μάνου και η Κέτη Παπά, η Κέτη Χωματά, αντιπροσωπεύουν τις πιο ευαίσθητες και τρυφερές φωνές του νέου κύματος. Ας ακούσουμε παρακάτω την Πόπη Αστεριάδη στην Μαριονέτα.

Μαρίνα Κουμιώτη την είδα προημερών στην τηλεόραση σε μια εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά. Την χάρηκα πάρα πολύ για τη ζωντάνια της και την νεανικότητα που διαθέτει. Μέθησα και τρέχω με τη Ρένα Κουμιώτη.

και έρχεται να μας τραγουδήσει η Κέτι Χαμά, η Κέτι Χωματά, το «Να διώξω τα σύννεφα».

Αγαπημένοι μου φίλοι, η ώρα αρχίζει να τελειώνει με τον Γιάννη Πουλόπουλο και μετά θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι της σκέτης «Χώματα» που μου αρέσει πολύ.

Αγαπημένοι μου ακροατές, στο μικρόφωνο, στις επιλογές των τραγουδιών και στα σχόλια ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Σας αποχαιρετούμε με αγάπη και οι δυο μας και σας υποσχόμαστε ότι στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε με τραγούδια που βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από το 1959 έως το 2008. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

Προσέξτε με, σας μιλώ από θα μπω σε στον ήλιο. Από θα μπω σε στον ήλιο, πού σε τσί.

κάψε.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

αγάπη σου που με έχει μεθυσμένο. Άιντες που με έχει μεθυσμένο. Και δεν περνά ούτε λεφτό

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Να σας ρωτήσω, πλακάκια για το μπάνιο έχετε?
3: Αλίμονο, χαρά μου να τα κάνουμε πλακά. Να σας δείξω τα πλακάκια μας. Ακολουθήστε με παρακαλώ. Έχουμε μια τεράστια γκάμα από πλακάκια. Τα συγκεκριμένα δεν πιάνουν και άλλα αυτά.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τη Έλληνε ο Ξεβγάνης.
5: Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
4: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
3: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7:30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: FM.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα σας. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και απόψε στο «Έλα να το μιλήσουμε» ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τις εφαρμογές γνωριμιών και τα social media. Ζούμε σε μια εποχή που η σύνδεση απέχει μόλις ένα κλικ, αλλά ποτέ άλλοτε δεν νιώθαμε τόσο μόνοι. Το «Έλα να το, μιλήσουμε» τώρα γίνεται πράξη. Θέλω να γίνουμε μια παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 6948-266-209 με SMS ή Viber. Μπορείτε ακόμα να γράφετε στο chat του σταθμού στο latofm.gr και στη σελίδα μας στο Facebook «Έλα να το μιλήσουμε», που μπορείτε να γράφετε ελεύθερα και ανώνυμα, αρκεί να γίνετε μέλη και με προσωπικό μήνυμα. Επίσης στο προφίλ μου «Νιώσε καλά, Λίνα Καροφυλάκη» σε Facebook και Instagram, για να ακούσω ποιες είναι οι δικές σας εμπειρίες.

πλατφόρμες μας έδωσαν την ψευδέστηση των άπειρων επιλογών. Λειτουργούμε σαν να είμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ ανθρώπων. Αν κάτι δεν μας αρέσει στο πρώτο λεπτό, πάμε στο επόμενο. Αυτή η ευκολία μας έκανε ανυπόμονους και αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν αναλώσιμα προϊόντα. Ξεχνάμε ότι πίσω από μια φωτογραφία υπάρχει μια ολόκληρη ψυχή. Οι τύποι που θα συναντήσουμε στις πλατφόρμες συνήθως είναι ο συλλέκτης επιβεβαίωσης, μιλάει με όλους, δεν βγαίνει με κανέναν. Η ψυχολογία του είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρειάζεται το μάτς ως ντόπα εγωισμού, είναι ο πιο εύκολος τρόπος να πάρει ντόπα εγωισμού η πλατφόρμα. Με ένα swap έχει την αποδοχή που δεν παίρνει στην πραγματική του ζωή, χωρίς να χρειαστεί να προσπαθήσει καθόλου. Ο άλλος τύπος είναι ο κυνηγός αντικατάστασης, δηλαδή ψάχνει το επόμενο τσιρότο για την πληγή του. Φοβάται τη μοναξιά, δεν βλέπει εσένα, αλλά ένα ρόλο που μπορεί να σου δώσει τη ζωή του. Επόμενος είναι ο παίκτης σε διπλό ταμπλό, ο παντρεμένος δηλαδή. Είναι η χρυσή εποχή της απάτης γι' αυτό. Ζούμε πραγματικά τη χρυσή εποχή της απιστίας. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο εύκολο, άμεσο και ασφαλές να φλερτάρει κάποιος πίσω από την πλάτη του συντρόφου του. Έχει το κινητό στην τσέπη, κλειδωμένο με κωδικό και μπορεί να μιλάει με το θύμα του ενώ κάθεται στον ίδιο καναπέ με τη γυναίκα του, ε. Δεν χρειάζεται πια να βγει έξω, να ρισκάρει να τον δουν. Η απάτη γίνεται μέσα από το σπίτι του και ψάχνει έτσι την αδρεναλίνη χωρίς ρίσκο. Ένας άλλος τύπος είναι το γκόστερ, το φάντασμα. Εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση. Έχει συναισθηματική ανοριμότητα και σε βλέπει ως αντικείμενο. Και τέλος έχουμε τον κανονικό άνθρωπο. Υπάρχει και αυτός, μικρότερο ποσοστό, είναι ο άνθρωπος που έχει καθαρό προφίλ, ειλικρίνεια, είναι ανοιχτό σε κάθε ερώτηση, δεν κρύβεται πίσω από φίλτρα και θέλει να σε δει από κοντά γιατί ξέρει ότι η αλήθεια είναι face to face.

Τι να προσέξουμε τώρα στις εφαρμογές? Καταρχάς δεν βιαζόμαστε. Μιλάμε, κάνουμε ερωτήσεις στο chat. Δεν τρεπόμαστε να ρωτήσουμε ό,τι απορία έχουμε. Ζητάμε να δούμε προφίλ σε social media. Αν δεν έχει, είναι κόκκινη σημαία. Πρέπει το προφίλ να είναι αληθινό, να είναι παλιό, να έχει ζωή. Κάποια στιγμή ζητάμε να δούμε το πρόσωπό του, είτε με βιντεοκλήση, είτε να συναντηθούμε ακόμα, με βιντεοκλήση πρώτα. Και αν στη βιντεοκλήση είναι πάντα στο ίδιο σημείο, π.χ. στο μπάνιο ή μπροστά σε ένα γραφείο, κάτι κρύβει, εντάξει. Επίσης, η ευθεία ερώτηση που θα του κάνουμε, είσαι ελεύθερος, ειδικά στο τηλέφωνο, η φωνή συνήθως θα προδώσει. Γιατί κανένας δεν είναι τόσο εύκολο στα ψέματα όταν ακούγεται. Επίσης, οι πλατφόρμες είναι ένας μικροκόσμος της κοινωνίας μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Εκεί θα βρείτε γκέι άντρες που ψάχνουν άντρες, εμφανίζονται σαν γυναίκες. Θα βρείτε ζευγάρια που ψάχνουν τρίτο άτομο για πειραματισμούς. Θα βρείτε μεγάλους ανθρώπους που παρουσιάζονται σαν νεότεροι, είτε άντρες είτε γυναίκες. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο καθένας στην κρεβατοκάμαρά του, εννοείται, αλλά το τι ψάχνετε εσείς. Διαβάζετε προσεκτικά τα προφίλ, μην κάνετε swap μόνο τη φωτογραφία. Δείτε τι γράφουν, γιατί πολλές φορές οι προθέσεις είναι τελείως διαφορετικές από αυτό που νομίζετε και μπορεί να βρεθείτε σε αμήχανες καταστάσεις χωρίς λόγο. Και κάτι για τους μεγαλύτερους της παρέας μας. Υπάρχει μια κλασική απάτη που θερίζει. Γυναίκες ή άτομα που παριστάνουν τις γυναίκες, που ζητάνε από άντρες να τους αγοράσουν μια προπληρωμένη κάρτα, μια paysafe ή μονάδες για το κινητό, με τη δικαιολογία ότι ξέμειναν και θέλουν να μιλήσουν. Μόλις τους στείλετε τον κωδικό, εξαφανίζονται. Αυτός ο κωδικός για εκείνους είναι ρευστό χρήμα. Να θυμάστε, κανένας που θέλει πραγματικά να σας γνωρίσει δεν θα ζητήσει χρήματα ή κωδικούς πριν καν να σας δει στα μάτια και αμέσως μετά, εννοείται.

Οι πλατφόρμες δεν γεννούν μόνο γνωριμίες, γεννούν και ολόκληρες παράλληλες ζωές. Τι εννοούμε κρυφή ζωή ψηφιακά? Η σχέση φάντασμα. Οι άνθρωποι που μιλάνε μήνες νιώθουν ερωτευμένοι, αλλά δεν συναντιόνται ποτέ. Είναι μια σχέση που υπάρχει μόνο στα πίξελ της οθόνης. Η άλλη σχέση κρυφή είναι ο συναισθηματικός τουρισμός. Κάποιος που είναι σε μια μίζερη σχέση και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να δραπετεύει συναισθηματικά χωρίς να έχει σκοπό να χωρίσει. Και η παγίδα της οικειότητας. Επειδή γράφουμε πράγματα που ίσως δεν θα λέγαμε ποτέ από κοντά, νιώθουμε μια ψεύτικη οικειότητα. Αυτό οδηγεί σε κρυφές σχέσεις που βασίζονται σε μια ιδανική εικόνα και όχι στον πραγματικό άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβετε ότι η πλατφόρμα είναι τέλειο καταφύγιο για όποιον θέλει να κρυφτεί. Είτε κρύβει το γάμο του, είτε τις ανασφαλιές του, είτε την πραγματική του ταυτότητα. Όταν μια σχέση μένει κρυφή μέσα στην πλατφόρμα, δεν δίνει τηλέφωνο, δεν βγαίνει βιντεοκλήση, δεν συναντιέται, τότε δεν είναι σχέση. Είναι ένας ψηφιακός ρόλος που σας χρησιμοποιεί για να περνάει την ώρα του. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα? Αν αρνείτε να βγει από την πλατφόρμα, π.χ. να πάτε στο Viber ή σε ένα τηλέφωνο, αν εξαφανίζετε Σαββατοκύριακα ή τις γιορτές, τότε που είναι με την επίσημη οικογένεια, αν οι ώρες που μιλάτε είναι πάντα συγκεκριμένες και περίεργες, π.χ. μόνο ώρες γραφείου, και αυτό που είπαμε τα social, αν δεν έχει social να μοιραστεί μαζί σας. Πολύ μεγάλο σώμα.

μαζί. Σε λίγο θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Προλαβαίνετε ακόμα να μου στείλετε στο 6948266209, στο chat του Λατό FM που ήδη έχουν έρθει πολλά μηνύματα, και στην ομάδα μας στο Facebook, έλα να το μιλήσουμε. Γράψτε μου τώρα και ερχόμαστε να τα δούμε όλα μαζί.

Τα μηνύματα του chat του σταθμού έχουν ήδη κάποιες ερωτήσεις. Λέει ο Γκέστη 9402, πώς μπορούμε να αποφύγουμε κινδύνους. Νομίζω το είπα ήδη. Το απάντησα αυτό. Προσέχουμε, μιλάμε αρκετά, κάνουμε πολλές ερωτήσεις, ζητάμε βιντεοκλήση, τηλέφωνο, social και παρατηρούμε τις ώρες που ο άλλος είναι online και είναι ελεύθερος, να μην είναι ώρες που μπορεί να είναι εκτός οικογένειας. Μία άλλη ερώτηση που λέει, γιατί ενώ νιώθουμε άπειρες επιλογές στα dating apps, πολλοί νιώθουν πιο μόνοι ή πιο αγχωμένοι στις σχέσεις. Γιατί δυστυχώς μέσα στα dating apps, όπως είπαμε ήδη, υπάρχει κάθε καρδιά σκαρίδι, αυτό που λέμε έτσι. Θέλει ξεδιάλεγμα, θέλει ξεκαθάρισμα, θέλει υπομονή. Υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι, απλώς χρειάζεται να το ψάξουμε.

ένα άλλο μήνυμα, λέει φοβάμαι πολύ να κατεβάσω εφαρμογή. Δεν ξέρω τι μπορεί να αντικρίσω από κοντά. Πώς μπορώ να το ξεπεράσω? Δεν κινδυνεύεις αν κατεβάσεις την εφαρμογή. Με τις οδηγίες που μόλις έδωσα, πώς να νιώσω αρκετά μεγάλη ασφάλεια. Και εννοείται ότι πρώτη συνάντηση και δεύτερη και τρίτη, μην πω, δεν γίνεται ποτέ σε απόμερα μέρη, είναι πάντα μέσα σε κόσμο και σε σημείο που εσύ νιώθεις ασφάλεια. Οπότε γιατί να κινδυνεύεις? Δεν θα σου κάνει κάτι κάποιος επειδή μιλάτε online? Υπάρχει λόγος για φόβο?

απόψε το chat του σταθμού είναι πολύ ζωηρό. Υπάρχει ο κανονικός, μάλλον εννοεί, να καταλάβεις αν κάποιος κάνει φλερτινγκ ή απλώς βαριέται στη δουλειά του. Από τα πρώτα λόγια όχι, αλλά αν μιλήσεις λίγο μαζί του και τις επόμενες ημέρες, δεν έχεις κάτι να χάσεις, έχεις. Νομίζω ότι τη σημερινή εποχή έτσι κι αλλιώς είμαστε τόσες πολλές ώρες online, που να μιλάμε και με έναν άνθρωπο και να το ψάξουμε, τι θα γίνει, δηλαδή τι θα χάσουμε ακριβώς.

περιμένοντας τα μηνύματά σας, θέλω να πούμε κάτι ακόμα. Θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που παρατηρώ έντονα τελευταία. Πέρα από τις εφαρμογές, έχουν γεμίσει τα social με ομάδες γνωριμιών. Εκεί η κατάσταση θυμίζει πραγματικά ψηφιακή αρένα ή δημοπρασία. Βλέπεις έναν άντρα να ανεβάζει μια φωτογραφία και από κάτω εκατοντάδες γυναίκες να συναγωνίζονται για το ποια θα του γράψει το πιο εντυπωσιακό σχόλιο. Προσέξτε, κορίτσια, όταν μπαίνετε στη διαδικασία να πολεμήσετε για την προσοχή ενός αγνώστου ανάμεσα σε εκατοντάδες, χάνετε την προσωπική σας αξία πριν καν ξεκινήσει η γνωριμία. Η ποιότητα δεν βρίσκεται στον ανταγωνισμό και τη δημοπρασία.

έχουμε και ένα απογοητευμένο ακροατή. Πέρσι πέτυχα παντρεμένες ελεύθερες και βίζητες πάσης φύσεως. Το dating είναι ο ξεπεσμός του ανθρώπου στην Ελλάδα. Μου γράφει το όνομα, είναι Απόστολος. Η ανωνυμία δυστυχώς δεν είναι θάρρος και στην απάτη. Ζούμε στη χρυσή εποχή της απιστίας, το είπαμε, οπότε ο καθένας μπορεί να κρύβεται πίσω από μια οθόνη. Μην αφήνεις όμως το ξεπεσμό των άλλων να λυγεί στη δική σου αξία. Βάλε τα όρια σου από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ακολούθησε τις οδηγίες που δώσαμε λίγο πριν και να είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα.

ένα μήνυμα που λέει αυτό που λέγαμε πριν. Έληξα μία γνωριμία ενώ κάναμε τέλειο σεξ. Αυτός αρνείται να δώσει τηλέφωνο και θέλει να μιλάμε μόνο μέσω της εφαρμογής. Red flag για μένα. Red flag, αγάπη μου, έπρεπε να είναι ήδη πριν να βρεθείτε. Όταν κάποιος κρύβει το τηλέφωνό του, κρύβει την πραγματική του ζωή. Είναι ξεκάθαρο red flag. Αν δεν μπορεί να σε βάλει στην καθημερινότητά του, τότε είσαι απλώς μια κρυφή ασχολία για τις ελεύθερες ώρες του. Μπράβο πάντως που έθεσες όρια. Ποιο είναι για εσάς το απόλυτο red flag γενικά στο dating, όχι συγκεκριμένα στις πλατφόρμες, που θα σας κάνει να διακόψετε αμέσως μια γνωριμία πριν καν βρεθείτε ποτέ από κοντά, για να ακούσω.

τουλάχιστον φανερά. Οπότε περιμένουμε και ένα είδος κριτικής. Έναν άγνωστο είναι πολύ πιο εύκολο να ανοιχτείς. Και αν τον συναντήσεις και μάλιστα μέσω του dating app, θεωρείς και ότι είσαστε λίγο σύμμαχοι σε κάτι κοινό. Οπότε κατευθείαν συνδέεσαι. Δεν υπάρχει πάντως, όπως παλιά υπήρχε το, δεν υπήρχε τηλέφωνο, ήταν μόνο το ταχυδρομείο και ξαφνικά είχαμε όλοι τηλέφωνα στα σπίτια μας και από το σταθερό πήγαμε στο κινητό κτλ. Με τον ίδιο τρόπο και το dating app αντικατέστησε την προξενήτρια της παλιάς εποχής. Δεν είναι κάτι παράξενο δηλαδή να το έχει κάποιος, ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται πώς λειτουργεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό.

μας λέει ο Γκέστ 9402. Λίνα μου γλυκιά, γιατί θεωρείται ακόμα ταμπού οι πλατφόρμες, αφού η μοναξιά είναι βάσταχτη? Είναι λίγο... Θυμάστε παλιά όταν κυκλοφορήσαν τα κινητά, όλοι φοβόντουσαν, θα πάθουμε καρκίνο στον εγκέφαλο, θα πάθουμε το ένα, θα πάθουμε το άλλο. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν δοκιμάζει εύκολα νέους τρόπους ή τους δοκιμάζει κρυφά μέχρι να το διαρευνήσει και να δει ότι είναι ok. Υπάρχει αυτό, είναι μια φάση. Θεωρώ θα περάσει. Τα επόμενο χρόνο, μη σας πω, νομίζω ότι όλα θα είναι πολύ καλύτερα.

Και μας λέει ο Γιώργος, Λίνα, βγήκα ραντεβού με μια κοπέλα που στις φωτογραφίες ήταν 25 και από κοντά ήταν τουλάχιστον 40. Γιατί τόσο ψέμα? Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, την ηλικία σου. Αλλά εντάξει, στη σημερινή εποχή μια 40 δεν φαίνεται και τόσο μεγάλη. Τέλος πάντων, είναι η απάτη της εικόνας, το καταλαβαίνουμε. Πολλοί χρησιμοποιούν παλιές φωτογραφίες γιατί φοβούνται την απόρριψη του σήμερα. Αλλά το ψέμα στη βιτρίνα φέρνει πάντα αποτυχία στο εσωτερικό. Δηλαδή, η αλήθεια θέλει θάρρος και οι άνθρωποι αυτοί δεν το έχουν. Ή νιώθουν νεότεροι από αυτό που δείχνει η ταυτότητά τους και θέλουν να φερθούν και έτσι. Εντάξει, τι να πούμε. Σας έχει συμβεί ποτέ να πάτε σε ραντεβού και να μην αναγνώρισετε τον άνθρωπο που είδατε στην οθόνη? Πώς διαχειριστήκατε αυτή την αμηχανία?

Εδώ θέλω να μοιραστώ κάτι, γιατί με ρωτάτε για τις πλατφόρμες ξανά και ξανά και γιατί είναι ταμπού. Ταμπού είναι για τους ανθρώπους που φοβούνται να ρισκάρουν. Εγώ θα σας μοιραστώ κάτι προσωπικό. Όταν χώρισα το 2000, ο πρώην σύζυγός μου, τη νέα του γυναίκα, μέσα από τις τότε εφαρμογές τη γνώρισε και είναι μια χαρά τόσα χρόνια μαζί. Οπότε, πάντα υπάρχει ελπίδα.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.

0: Σηκώνομαι κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ένα χρώμα για την κρεβατοκάμαρά μου θα ήθελα, παρακαλώ.
2: Τι χρώμα?
1: Ζουζουνιάρικο.
2: Θέλετε κάτι έντονο ή να είναι, ας πούμε, παλ?
1: Έντονο.
3: Μπα! Ξεβάνεις!
2: Ναι, Νίκος Μπαξεβάνης,
3: 2-15 κιλά. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, έχουμε χρώματα που τσεντάνε. Φραουλί έχουμε!
2: Μπα!
3: Νανί!
2: Μόνο παρανί.
4: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.
6: Μας ήρθε ένα μήνυμα στη σελίδα, θέλω να το μιλήσουμε στο Facebook. Λέει, δεν έχω χάσει εκπομπή, συγχαρητήρια, είσαι πολύ βοηθητική. Ποια είναι τα πιο συχνά red flags που φαίνονται ήδη από τα πρώτα μηνύματα ή το πρώτο date και συνήθως τα αγνοούμε? Πρώτον, οι ηλικίες να είναι αληθινές, να μην πηγαίνει η κουβέντα κατευθείαν στο σεξ, να μην ζητάνε πολλές προσωπικές πληροφορίες, να ανταλλάζουν social και να υπάρχουν αληθινές σελίδες, παλιές, με κίνηση, με ζωή, όπως θα ήταν και η δικιά μας, να γίνεται τηλέφωνο, ανταλλαγή τηλεφώνων και βιντεοκλήση, να βλέπεις ότι ο άλλος άνθρωπος όντως υπάρχει και είναι αληθινός και είναι έτσι όπως έχει δείξει τις φωτογραφίες του, και μετά όταν θα βγεις να είναι κάπου δημόσια, πάλι να υπάρχει υπομονή και ενδιαφέρον για γνωριμία και όχι να πάει κάπου γρήγορα σε σεξ όλο αυτό. Και μετά, από εκεί μετά είναι η συμπεριφορά, δηλαδή πόσο θα σου κάνει έλεγχο, πόσο θα θέλει να σε βάλει σε όρια, πόσο λέει ψέματα ή αλήθεια, πόσο είναι συνεπής σε αυτό που υπόσχεται, το κάνει και πράξη, δεν ακυρώνει. Όλα αυτά, μαζί όλα αυτά.

Και ένα ακόμα, να μην σου κλαίγεται για την πρώην ή να μην κατηγορεί τους πρώην τέλος πάντων και να τους βγάζει τρελούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

μήνυμα στο chat του σταθμού. Λέει, μου έχει τύχει να βγω ραντεβού με τύπο από πλατφόρμα. Έταζε τον ουρανό με τα άστρα και τελικά μάω από το καρπούζι. Καμία σχέση με ό,τι έλεγε στο chat. Γιατί από μηνύματα σου τάζουν παπάδες και από κοντά τίποτα. Μου έχει ξανατύχει και από άτομο εκτός dating app. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, έτσι. Προκειμένου να πετύχουμε την κατάκτηση, μπορεί να πούμε και καμία υπερβολή. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά. Αλλά αυτά ξεκαθαρίζουν πολύ γρήγορα. Οπότε εμείς δεν απογοητευόμαστε. Συνεχίζουμε το ψάξιμο. Δοκιμές με ασφάλεια.

ένα μήνυμα από τη Μαρία. Μιλάμε τρεις μήνες, λέμε τα πάντα, αλλά όποτε προτείνω να βρεθούμε, πάντα κάτι συμβαίνει. Νιώθω ότι έχω σχέση με το πληκτρολόγιο. Μαρία μου, αυτός είναι ο συναισθηματικός τουρίστας. Χρησιμοποιεί την επικοινωνία μαζί σου για να δραπετεύσει από τη δική του μιζέρια. Χωρίς να έχει σκοπό ποτέ να αλλάξει τίποτα στη ζωή του, έτσι. Μη σπαταλάς άλλο χρόνο σε πίξελ. Άστο να προχωρά παρακάτω. Για να ακούσω σχόλια, πόσο καιρό θεωρείτε εσείς υγιές να μιλάτε μόνο μέσω μηνυμάτων πριν τη συνάντηση, πότε αρχίζει να γίνεται παγίδα, ποια είναι η γνώμη σας?

συνηθισμένη διάρκεια μόνο μιλάμε και δεν έχουμε βρεθεί, τέλος πάντων έχουμε προχωρήσει σε τηλέφωνο ή βιντεοκλήση, είναι 3-4 μέρες, έτσι, όχι πολύ περισσότερο. Και το να βρεθούμε πάνω στο μήνα θα πρέπει να συμβεί. Οτιδήποτε άλλο είναι παγίδα. Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα από τον Κώστα. Μου ζήτησε χρήματα για μια ανάγκη πριν καν βρεθούμε. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Αυτό που λέγαμε. Κώστα μου, προσοχή. Αυτό δεν είναι dating. Είναι οικονομική απάτη. Υπάρχουν επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται το συναίσθημα και τη μοναξιά που όλοι βιώνουμε πλέον για το κέρδος. Μόλις ακούσεις για χρήματα σε πλατφόρμα, η απάντηση είναι μία. Block. Έχετε νιώσει ποτέ ότι κάποιος προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί οικονομικά, να σας ζητήσει χάρες πριν καλά-καλά γνωριστείτε? Αυτά συμβαίνουν και live, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίσει κάποιον σε πλατφόρμα για να συμβεί.

Μήνυμα από την Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ. Στα social φαίνονται όλοι τέλειοι και ευτυχισμένοι και εγώ νιώθω αποτυχημένη που είμαι μόνη. Με πιάνει κατάθλιψη. Ελένη μου, μη συγκρίνεις αγάπη μου το μέσα σου με τη βιτρίνα των άλλων. Κανείς δεν ανεβάζει τους καυγάδες ή τις μοναξιές του. Να το θυμόμαστε αυτό. Η ευτυχία που βλέπεις είναι συχνά ένα καλά στημένο φίλτρο. Η πραγματική ζωή συμβαίνει έξω από την οθόνη και είναι δύσκολη για όλους μας. Έχει στιγμές μοναξιάς, μεγάλες ή μικρές. Βρες παρέες, φτιάξε κύκλο, ζήσε τη ζωή σου, κάνε πράγματα που σου αρέσουν και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Έχετε νιώσει ποτέ πίεση να φανείτε ευτυχισμένοι στα social ενώ μέσα σας να νιώθετε άδειοι? Γιατί το κάνουμε αυτό, πιστεύετε?

Ο Νίκος μας λέει, η κοπέλα που μιλάει, βλέπω ότι διαβάζει τα μηνύματα και απαντάει μετά από 2 μέρες. Να επιμείνω. Νίκο μου, όχι. Το να βλέπει τα μηνύματα και να μην απαντάει είναι μια μορφή συναισθηματικής εξουσίας. Αν κάποιος θέλει στη ζωή του, βρίσκει χρόνο για μια κουβέντα. Μην μπαίνεις στη θέση να είσαι θεατής της δικής της αδιαφορίας. Η σιωπή είναι πάντα απάντηση, ε. Εσείς πώς αντιδράτε, φίλοι μου, στο διαβάσει και που μένει χωρίς απάντηση? Το θεωρείτε γένεια ή μέρος του παιχνιδιού? Μπορεί να γίνει 1-2 φορές, είτε τυχαία είτε γιατί ο άλλος έχει πολλή δουλειά και ξεχάστηκε. Αλλά αν αυτό είναι μοτίβο και επαναλαμβάνεται, εντάξει, φεύγεις, δεν μένεις.

Στη σελίδα στο Facebook ήρθε ένα μήνυμα πως ξεχωρίζει αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για γνωριμία ή απλώς για validation, προσοχή μέσα από το app. Με τον ίδιο τρόπο, μιλάς λίγο μαζί του και βλέπεις πόσο τελικά είναι διαθέσιμος για τα παρακάτω. Συνήθως φαίνεται, δηλαδή λίγο να αποκτήσετε εμπειρία με τις πρώτες κουβέντες, καταλαβαίνεις αμέσως αν ο άλλος απλώς περνάει την ώρα του ή όχι, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις που κάνουν και ο τρόπος που μιλάνε αυτοί που περνάνε την ώρα τους. Θέλει λίγο εμπειρία τώρα εδώ. Αν δεν μπείτε, δεν θα μάθετε.

Ένα μήνυμα. Τον πέτυχα σε εφαρμογή, ενώ υποτίθεται είμαστε σε σχέση. Μου είπε ότι το έχει απλά για να περνάει η ώρα, να τον πιστέψω. Ο παίκτης σε διπλό ταμπλό, πάντα αυτή τη δικαιολογία νομίζω ότι έχει, το για πλάκα. Σημαίνει ότι ψάχνει την επόμενη ευκαιρία ή την επιβεβαίωση εκτός σχέσης. Η εμπιστοσύνη όμως, κορίτσι μου, δεν δέχεται εκπτώσεις. Τώρα, αν η σχέση είναι τόσο πολύ καλή και δεχτεί τον όρο να σταματήσει και να βγει από τις εφαρμογές και από όλα αυτά, μπορείς να δώσεις μια ευκαιρία, αλλά πάντα με προσοχή. Για να ακούσω τη γνώμη σας, πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να έχει προφίλ σε εφαρμογές απλώς για πλάκα? Ενώ είναι σε σοβαρή σχέση, εννοείται, έτσι. Είναι ξεκάθαρη προδοσία. Τι νομίζετε?

Και ο Γιάννης που έχει αντιρρήσεις, λέει: εγώ αρνούμαι να μπω σε πλατφόρμες, νιώθω σαν προϊόν σε βιτρίνα. Είναι εξευτελιστικό να σε διαλέγουν από μια φωτογραφία. Γιάννη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα, όμως στην εποχή μας οι πλατφόρμες είναι απλώς ένας από τους βασικούς τρόπους γνωριμίας. Είναι απλώς ένα εργαλείο. Το αν θα νιώσεις προϊόν εξαρτάται από το πώς εσύ θα παρουσιάσεις τον εαυτό σου και πώς θα λειτουργήσεις εκεί μέσα και τι όρια θα βάλεις. Γιατί σκέψου λίγο, αν οι φίλοι σου θέλουν να σου γνωρίσουν μια κοπέλα, πάλι μια φωτογραφία σου δεν θα τη δείξουν για να πει αυτή ναι με ενδιαφέρει ή όχι. Εντάξει, θα τη πούνε και δύο λόγια για σένα. Αλλά είναι κάτι αντίστοιχο η πλατφόρμα, δεν διαφέρει τόσο πολύ. Ξαναλέω, το πώς λειτουργούμε τον εαυτό μας εμείς μέσα στις πλατφόρμες έχει σημασία. Πόσο προσέχουμε και πόσο ξέρουμε τι ψάχνουμε. Αυτό.

Ένα μήνυμα προς το κινητό. Λέει ο Γιώργος ότι εμένα από εφαρμογή μου έλεγε ότι είναι 35 και τελικά ήταν 65. Ο ίδιος γύρω στα 30 που του μου είπε, που ότι έγραψε. Και μάλιστα του λέει, μια που βρεθήκαμε, ας μην πάει χαμένη βραδιά. Είναι και αυτά τα κωμικοτραγικά που συμβαίνουν. Οκ. Okay.

Μας λέει Λένα, ναι. Εγώ έχω χωρίσει λίγο χρονικό διάστημα, δεν με ενδιαφέρει η σχέση, οπότε δεν με νοιάζει να είναι και παντρεμένος. Έχω γνωρίσει αξιόλογους ανθρώπους μέσα σε πλατφόρμα για να περάσω καλά, να κάνουμε λίγο παρέα, να βρεθούμε και όλα καλά. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ψάχνω τον άντρα της ζωής μου εκεί και είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί γνωρίζω πολύ κόσμο. Επίσης όταν έχω μοναξιά μιλάω και περνάει η ώρα μου. Ναι, και αυτό συμβαίνει. Και αυτό μπορεί να συμβεί, εννοείται. Δεν υπάρχει κάτι κακό εδώ πέρα. Μια χαρά εγώ το ακούω όλο.

Αυτό που θα πω από την έρευνα που έκανα είναι ότι το 90% των ανθρώπων, σχεδόν 80 με 90% των ανθρώπων στις πλατφόρμες είναι παντρεμένοι. Όμως αν τους ρωτήσεις ελεύθερος ή παντρεμένος, θα σου πει περίπλοκο ή παντρεμένος. Συνήθως το λένε, είναι λίγοι άνθρωποι που παίρνουν στη διαδικασία να κοροϊδέψουν. Οπότε μη φοβάστε. Αν δεν σας ενδιαφέρει, λες ευχαριστώ πολύ και τον κλείνεις.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Μας λέει η Φωτεινή και την Ελπιδοφόρο. Λίνα, ο κολλητός μου γνώρισε μια κοπέλα από πλατφόρμα πριν 2 χρόνια. Σήμερα συγκατοικούν και ετοιμάζονται για γάμο. Η τύχη σε βρίσκει παντού. Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Αυτό είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο που το χρειαζόμαστε. Οι πλατφόρμες, παιδιά, είναι απλώς ένας δρόμος. Αν τον περπατήσεις με ειλικρίνεια και χωρίς παιχνίδια, μπορεί να σε οδηγήσει στον άνθρωπο της ζωής σου. Η αγάπη κοιτάζει την αλήθεια των ανθρώπων. Αν ξέρουμε τι ψάχνουμε, το ψάχνουμε με προσοχή. Προσέχουμε όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα και δεν παρετούμαστε, θα γίνει. Υπάρχει κάποιος άλλος στην παρέα μας που βρήκε τον ερώτα της ζωής του ψηφιακά? Στείλτε μας όμορφες δικές σας ιστορίες. Λάτε.
1: Σαν 30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα, στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μας και στον
1: κύματα πάει πάνε τα μηνύματα σήμερα, μια πάνω μια κάτω. Λοιπόν, ο Απόστολος μας λέει παντρεμένες ελεύθερες, ο ξεπεσμός του ανθρώπου. Εντάξει, όλα είπαμε υπάρχουν, δυστυχώς όλα υπάρχουν, όπως και έξω στη ζωή μας. Δηλαδή έξω αν βγούμε σε ένα μπαράκι, σε μια παρέα, σε μια καφετέρια και μας προσεγγίσει κάποιος, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε αν είναι ελεύθερος ή παντρεμένος, ξέρουμε το ποιόν του. Θα δώσουμε χρόνο να τον γνωρίσουμε και αν δεν μας κάνει, πάμε στον επόμενο, έτσι δεν είναι, παιδιά? Δηλαδή ποια είναι η διαφορά? Μπορεί εγώ να μην τη βλέπω, πείτε μου.

Λοιπόν, να πούμε τώρα μερικούς έξυπνους τρόπους να ξεκινήσεις μια κουβέντα στις πλατφόρμες. Δηλαδή, αντί για τα κλασικά «γεια», «καλησπέρα» και τέτοια, να πεις ένα «γεια σου». Πες μου κάτι αληθινό για σένα, όχι το κλασικό βιογραφικό. Ή, αν δεν είχαμε αυτό το app, πού πιστεύεις ότι θα γνωριζόμασταν? Λίγο παιχνιδιάρικο. Λοιπόν, είσαι από αυτούς που γράφουν ή από αυτούς που απλά κάνουν match? Ένα άλλο να σε ρωτήσω κάτι επικίνδυνο. Είσαι όντως ελεύθερος? Λίγο χιούμορ. Ένα άλλο, τι ψάχνεις εδώ μέσα πραγματικά, όχι θεωρητικά? Πάντα με φατσούλες και με emoji που αλλά φρένουν την κουβέντα και την κάνουν παιχνιδιάρικη. Ποιο είναι το πιο αληθινό πράγμα που σου έχει λείψει σε μια σχέση? Αν κάποιος σου στείλει καρδούλα, μπορείς να πεις «χάρηκα με το match». Πες μου κάτι που θα με κάνει να θέλω να σου απαντήσω ξανά. Ή δεν είμαι πολύ του small talk. Έχεις κάτι καλύτερο? Και επίσης, για να ξεκαθαρίζουμε αυτό με τους παντρεμένους και τα λοιπά, είναι πώς να το κάνεις από την αρχή. Να ρωτήσω από την αρχή για να μην χάνουμε χρόνο. Είσαι διαθέσιμος ή μπερδεμένος? Να είστε σίγουροι ότι συνήθως δίνουν αληθινή απάντηση. Ή εγώ προτιμώ καθαρές κουβέντες και καταστάσεις. Εσύ?

ένα μήνυμα στο chat του σταθμού. Πολύ ωραία παρέα, ευχαριστούμε. Γιατί τόσο χαλαρή φραγμή στις μέρες μας, ή πάντα έτσι ήταν? Εννοώ το να είναι παντρεμένος και να μην μας νοιάζει το να βγούμε μαζί του. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες φυσικά. Νομίζω ότι έτσι ήταν πάντα. Απλώς τώρα είναι φανερό και γίνεται λίγο πιο εύκολα. Αλλά όπως λέει και η σειρά, και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, άντρες και γυναίκες. Τι να κάνουμε. Ο έρωτας είναι ζωή. Και κανένας δεν θέλει να τον χάσει και να τον ξεχάσει επειδή παντρεύτηκε τελικά.

Κάπου εδώ θα τελειώσει η εκπομπή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πάρα πολύ. Ήταν φοβερά όλα τα μηνύματα σήμερα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πούμε, θέλω να κρατήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή εποχή η σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο είναι δύσκολη. Είτε αυτή ξεκινάει από ένα τυχαίο βλέμμα στον δρόμο, είτε από ένα swap σε μια οθόνη. Δεν υπάρχουν πια σωστοί και λάθος τρόποι. Υπάρχει το Tinder, το Παντού, το Instagram, αλλά υπάρχει ακόμα και η παρέα που θα σε γνωρίσει κάποιον. Το βλέμμα στο μπαρ, η κουβέντα στην ουρά του σούπερ μάρκετ ή στο γυμναστήριο. Όλα είναι στο παιχνίδι, παιδιά. Σας θέλω ανοιχτούς λοιπόν. Μην κλείνεστε, μην ντρέπεστε και μην έχετε κόμπλεξ με τα μέσα της εποχής μας. Είναι η εποχή μας. Θα προσαρμοστούμε σε αυτήν και θα τη ζήσουμε μέχρι το μεδούλι. Βγείτε έξω με προσοχή, γιατί τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά, αλλά βγείτε με θάρρος και ετοιμότητα να δοκιμάσετε κάθε διαθέσιμη επιλογή που υπάρχει. Χωρίς ντροπή και χωρίς κόμπλεξ. Η αληθινή σύνδεση δεν θέλει φίλτρα, θέλει αλήθεια. Και όσο εμείς φωνάζουμε την αλήθεια μας, τόσο θα έλκουμε αληθινούς ανθρώπους στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ απόψε μαζί μου στο Έλα να το μιλήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζουμε τελείως κλίμα, αλλά μένουμε στην αναζήτηση της αλήθειας, έτσι. Ζώδια και ψυχολογία. Πόσο τελικά αληθινά είναι τα ζώδια? Ισχύουν οι αναλύσεις? Μας καθορίζουν τελικά τα άστρα? Είναι όλα στο μυαλό μας? Θα τα πούμε όλα εδώ. Να προσέχετε την καρδιά σας. Καλή σας νύχτα.

0: από το παράθυρο γυρίζει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Hi, this is Jeanette.
4: And this is Chris.
3: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
4: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
3: We'll have a look through at what happened on that date in history.
4: Catch up with local news and events.
3: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
4: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
3: As well as lots of great chat.
4: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
3: For the All Sorts Show.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
1: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά...

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ, στο Λατό FM 103.

Αυτή ήταν η Joy Sims και το Coming to My Life που κυκλοφόρησε το 1987 ως single από το μόνιμο debut το album Coming to My Life, μια παραγωγή του Curtis Mantronic. Τεράστια επιτυχία έγινε το κομμάτι στα R&B charts και soul charts φυσικά. Ευρωπαϊκά dance floors χορευόταν παντού, κουόταν παντού, σημαντώντας τη μετάβαση της soul στο πιο ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 80. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς και συντονισμένη συχνά του Λατό, FM 103,3. Τετάρτη βράδυ 29 Απριλίου 2026, έφυγε και ο Απρίλιος, λίγο μετά τις 10. Και απόψε έχουμε τελευταία εκπομπή. Ναι, και για την τελευταία εκπομπή σας φιλάμε 80s Soul Grooves. Είναι η ήχη που όλοι μας έχουμε χορέψει ξανά και ξανά στα μπαράκια ή νωρίς πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα στις disco. Ναι, τα έπαιζαν έτσι νωρίς πριν κάνουν την έναρξη, ας πούμε. Είναι η τελευταία μας εκπομπή για την περίοδο 2025-2026. Καθώς ξεκινάνε υποχρεώσεις το καλοκαίρι, είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα. Και θα μας κρατήσουν έτσι χώρια έως και τον Οκτώβρη. Μετά όμως θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αυτή ήταν η εκρηκτική, πραγματικά εκρηκτική Jocelyn Brown με το Somebody Else's Guy του 1984. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ Somebody Else's Guy και ξεχώρισε φυσικά για τη δυναμική του, για τη δυναμική ερμηνεία της Jocelyn Brown, κατακτώντας τα dance charts και όχι μόνο, και παραμένει ως και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα club classics όλων των εποχών στη soul R&B σκηνή. Για τα σχόλια αλλά για τις παρατηρήσεις σας όπως και τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε στο group της εκπομπής Late Night με τον Δαλιέρο στο Facebook ή στο Γιάννης Δαλιέρος Γιαλινάς Facebook αλλά και Instagram, καθώς και στο latofm.gr/live, το live του σταθμού μας, το chat του σταθμού μας.

Αυτή ήταν η φωνή της Chaka Khan με το Ain't Nobody που κυκλοφόρησε το 1983 με το συγκρότημα Rufus. Ξεχωριστό το κομμάτι για τη χρήση τότε synthesizer στην εποχή εκείνης της soul μουσική, και η μοναδική φωνή της Chaka Khan δεν άρχισε να κερδίσει και βραβείο Grammy φυσικά. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

πόσο μα πόσο άρωμα καλοκαιριού έχουν αυτά τα κομμάτια. Και το συγκεκριμένο, το Just an Illusion από τους Imagination, που κυκλοφόρησε το 1982, αυτή την υπέροχη χρονιά που κυκλοφόρησαν πάρα πάρα πολλά όμορφα πράγματα, μέσα από το album In the Heat of the Night. Ναι, έτσι, αυτά τα καυτά βράδια του καλοκαιριού, βρε παιδί μου, ακριβώς αυτό. Ένα κομμάτι ορόσημο της Down Tempo Soul σκηνής, αναμφισβήτητα. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την κουμπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10.

ήταν η High Gloss και το You'll Never Know του 1981 από το ομώνυμο άλμπουμ τους High Gloss, ένα αυθεντικό δείγμα late disco ήχου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στα κλαμπ της Νέας Υόρκης για αυτό το low disco tempo του και παραμένει ένα hidden gem για τους γνώστες του είδους, αλλά μόνο για τους γνώστες, παρακαλώ. Συνεχίζουμε.

Εδώ αλλάξαμε λίγο το ύφος μας με τον Dr. Hook and the Medicine Show και το εκπληκτικό Sexy Eyes. Φυσικά το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1979 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Sometimes You Win. Sometimes όμως, όχι πάντα. Με αυτό το λίγο στοιχείο pop που έχει μέσα, κατέφερε και πέρασε στα dance charts της εποχής εκείνης. Και πριν τα σποτάκια μας, ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον μοναδικό Luther Vandross και το Never Too Much, που κυκλοφόρησε το 1981 ως το βασικό single από το debut του άλμπουμ του Never Too Much και έγινε τεράστια επιτυχία που όλοι το γνωρίζουμε, φτάνοντας στην κορυφή του R&B Soul Charts. Ένα κομμάτι πραγματικά που καθιέρωσε τον Luther Vandross ως ένα από τους σημαντικότερους soul ερμηνευτές.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me a kiss, give me a place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. We could...

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Και κάπως έτσι, με γρήγορους ρυθμούς, περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατό, στους 103,3, από τον πολύ όμορφο Άγιο Νικόλα Κρήτης. Και απόψε έχουμε δεκαετία 80 Soul Grooves. Γεμάτη μια βραδιά, γεμάτη ρυθμό, και πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά.

με την ιδιαίτερη αυτή φωνή του Andy Gibb ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο και μας είπε «I just want to be your everything». Κυκλοφόρησε το 1977, εντάξει αλλάξαμε δεκαετία, πήγαμε λίγο πίσω, αλλά ήταν υπέροχο, μα δεν μπορούσα να το παραβλέψω πραγματικά, ως το πρώτο single του άλμπουμ «Flowing Rivers», που είναι εκπληκτικό άλμπουμ πραγματικά, γραμμένο και παραγωγή του αδελφού του, Barry Gibb, των Bee Gees φυσικά. Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1, αναμφισβήτητα, του Billboard Hot 100 και καθιέρωσε τον Andy Gibb ως solo star της disco pop εποχής εκείνης.

η μοναδική Dionne Warwick και το Heartbreaker, αυτό το εκπληκτικό κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1982 και αποτελεί τον τίτλο του ομώνυμου άλμπουμ Heartbreaker, σε σύνθεση των Bee Gees, πιστεύω το καταλάβατε και από τον ήχο. Ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα που γνώρισε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και η φίλη μας η Άννα από το Ηράκλειο μας λέει: πού το θυμηθήκατε αυτό το κομμάτι? Άννα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας τα θυμίζουμε όλα αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Είμαι ο Γιάννης Γιαννινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

Και αυτός ήταν ένας αυθεντικός soul ύμνος. You'll never find another love like mine, διαστόματος του κυρίου Lubber Rolls, που κυκλοφόρησε το 1976. Πήγαν πάλι 3-4 χρονάκια πίσω. Τι να κάνουμε, είναι τραγούδια που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μπορούμε. Μέσα από το άλμπουμ All Things in Time. Και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, φτάνοντας πάρα πολύ ψηλά στα Soul R&B Charts, σε παραγωγή του Kenny Gamble και Leon Huff. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, και για απόψε έχουμε 80s Soul, πάρα πολύ μουσική grooves.

Ray Parker Jr. and Radio. More than one way to love a woman. Μα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αγαπήσεις μια γυναίκα. Και αυτό το αριστούργημα κυκλοφόρησε το 1980 στο album Two Places at the Same Time, αντιπροσωπεύοντας το χαρακτηριστικό R&B soul ήχο της εποχής. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό, στο 103,3, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

είναι ένα από αυτά τα, πώς να το πούμε, συλλεκτικά διαμαντάκια, ναι, έτσι θα το πω, που μόλις ακούσαμε, Garfield Fleming και Don't Send Me Angel του 1980, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στους κύκλους της Underground Soul και Rare Grooves κύκλους, με πολύ βαθιά συναισθηματική ερμηνεία. Και πριν περάσουμε και πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θα ακούσουμε την εξαιρετική κυρία Sharon Brown να μας λέει πως εξειδικεύεται, έχει εξειδίκευση στον έρωτα, A Specialized in Love, που κυκλοφόρησε το 1982 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ A Specialized in Love, ένα καθαρό αίμα dance floor soul κομμάτι που έγινε μεγάλη επιτυχία στα clubs και παραμένει έως και σήμερα. Απολαύστε το.

ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Πλατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Πλατό FM 103,3.
2: Κάπως έτσι έφυγε η πρώτη μας ώρα και εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό 103,3 με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Τώρα ο ρολόι δείχνει 23 και 1 πρώτο λεπτό. Απόψε έχουμε φοβερό 80's soul grooves ήχο, εκπέμπουμε ερωτισμό, ρυθμό, ναι, είναι από αυτές τις βραδιές και πάλι στον αέρα μας έχεις. Μου στέλνει ο φίλος μου ο Κώστας από την Ιεράπετρα. Κώστα, η ειδικότητά μου είναι αυτή. Είναι μία από αυτές τις εκπομπές, τις ωραίες. Απολαύστε την.

Αχ, αυτός ο Billy Ocean με το Caribbean Queen No More Love on the Run, σε παρένθεση, που κυκλοφόρησε το 1984 ως single από το album Suddenly, αυτό το υπέροχο album και αυτό το υπέροχο κομμάτι Suddenly, φοβερό. Στην επόμενη εκπομπή θα τα βάλουμε αυτά. Και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, φτάνοντας στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, αντιπροσωπεύοντας ιδανικά τον ήχο της εποχής εκείνης. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Απόψε έχουμε άφθονη soul grooves από δεκαετία 80. Να απολαύσετε. Είμαι ο Γιάννης Γιαννάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10, που αλλού, εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατό, σε 103,3.

Εάν εδώ οι disco μπάλες δεν γυρνάνε σαν τρελές, τότε πού, τι, γιατί. Where is my man κυκλοφόρησε το 1983 και αποτέλεσε ένα εντυπωσιακότατο comeback για την Aretha Kitt που μόλις ακούσαμε, γνωρίζοντας μια τεράστια επιτυχία στα clubs και στη disco γενιά τότε, αλλά και τώρα, πιστέψτε με, όποτε παίζουμε αυτό το κομμάτι γίνεται ένας χαμός. www.fm.gr, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. 80s, soul, R&B, για απόψε, grooves, όπως θέλετε πείτε τα, και συνεχίζουμε.

Και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν μια σπουδαία, σπουδαία συνεργασία. James Ingram με τη φωνή του Michael McDonald στο Ya Moby The του 1983, μέσα από το άλμπουμ It's Your Night. It's Your Night, πω, τι ωραίο, που τιμήθηκε με βραβείο Grammy, ξεχωρίζοντας για τις χαρακτηριστικές

Ήταν το παρακάτι λίγο επτάλεπτο κομμάτι «Ain't No Stopping Us Now» των McFadden and Whitehead που κυκλοφόρησε το 1979 μέσα από το μόνιμο άλμπουμ McFadden and Whitehead και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της εποχής. Πριν περάσουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, ναι, έτσι τόσο γρήγορα περνάει η ώρα, θα ακούσουμε τον απόλυτο George Benson με το Never Give Up on a Good Thing που κυκλοφόρησε το 1981 και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά του κομμάτια με χαρακτηριστικό groove που μόνο αυτός ξέρει να συνδυάσει jazz, soul, pop και ό,τι μα ό,τι άλλο θέλει πραγματικά.

0: Λαχτό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μας σημείωρο για απόψε, αλλά και για τη σεζόν 2025-2026, καθώς θα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θα τα πούμε από Οκτώβριο ξανά. Ναι. Εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, που απόψε ακούμε πάρα πολλά 80s soul groups αριστουργήματα.

δεν ήταν άλλος από τον εκπληκτικό Orange Juice Jones με το The Rain του 1986 μέσα από το άλμπουμ Juice. Και τι να τι και τώρα, έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνει στο νούμερο 1 των R&B Charts. Ξεχώρισε όχι μόνο για αυτό το ιδιαίτερο groove που έχει, αλλά και για το χαρακτηριστικό αυτό μονόλογο που έχει εκεί στο τέλος, το ένα και κάτι λεπτό, κάτι που το έκανε μοναδικό για την εποχή, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Και φοβερό εξώφυλλο το 12-inch, το single που είναι έτσι με τα γούνια, ξέρεις, καλωδημένος με το γούνινο παλτό του και το ραβδί του. Άλλες εποχές, άλλα πράγματα, άλλα πράγματα. www.fm.gr και μας ακούτε όπου μα όπου και αν βρίσκεστε.

Famous, famous. Ναι, αυτή ήταν η Timex Social Club με το Rumors του 1986 από το album Vicious Rumors και είναι ένα αριστούργημα της Electro R&B Soul σκηνής της δεκαετίας. Θέλω ένα τέτοιο πάρτι με τέτοιες μουσικάρες, μου γράφει ο φίλος μου ο Νίκος εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Φίλε Νίκο, πίστεψέ μου, το θέλω πιο πολύ από σένα. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η στιγμή που θα το κάνουμε, πίστεψέ με.

Και εδώ ο Colin Abrams μας λέει πόσο παγιδευμένος και ερωτευμένος είναι με το Trapped, αυτή την κομματάρα που κυκλοφόρησε αρχικά το 1985 και έγινε club anthem φυσικά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ Colin Abrams και θεωρείται soul early house κομμάτι. Ναι, και όμως. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εδώ να πω. Θέλω αυτή την τριάδα που έπαιξα στο τελευταίο μας ημίωρο, δηλαδή Orange Juice Jones, The Rain, Timex Social Club Rumors και Colin Abrams Trapped, να το αφιερώσω σε ένα φίλο μας που δεν είναι πια εδώ, δεν είναι πια μαζί μας, έναν εξαιρετικό DJ, δεν είναι άλλος από τον Σπύρο, τον Γιωβάνοφ, τον Scratch B9, έναν άνθρωπο που μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα χωρίς να μας μάθει όμως τίποτα.

0: και μπορείς να κάνεις όσες στροφές, όσες χωριστικές μανούβρες θες με αυτό το δυναμικό κομμάτι του Jersey Derby, το Dance Little Sister, χωρίς να κουραστείς, του 1987 μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ Introducing the Headline According to Dance the Derby. Είναι ένας ωραίος τίτλος, έτσι, μακροτσικός. Ένα κριτικότατο κομμάτι που συνδυάζει soul, rock, funk με ένα ιδιαίτερο τρόπο και πολύ πολύ φυσικά ενέργεια. Ίσως σας μπέρδεψα πριν με την αφιέρωση που έκανα στον φίλο μου το Σκράτς που δεν είναι πια εδώ, ότι μας έμαθε τόσα πολλά χωρίς να μας μάθει τίποτα. Ναι, βγάζει νόημα αυτό, υπάρχει νόημα σε αυτό που λέω. Οπότε τον ρωτούσα οτιδήποτε τεχνικό ή οτιδήποτε, μου έλεγε δεν έχω να σου πω τίποτα, κάν το practice, μάθε το μόνο σου, πάρε το χρόνο σου. Και αυτό είναι πραγματικά που μετράει, αν κάτι το αγαπάς.
1: Hey, listen up y'all, this room's a mama. Hit it.

Όχι, πείτε μου, πείτε μου. Δεν είναι το κομμάτι που όσο χαρούμενος και να είσαι, όσο ευδιάθετος και να είσαι, μπορεί να σε κάνει να νιώσεις κάτι ακόμα περισσότερο. Ναι, ήταν το tribute, Right On, από τους εκπληκτικούς Πασαντίνας, που κυκλοφόρησε το 1988 ως σίγκλα από το album The Home It My Concern και αποτελεί φόρο τιμής στη classic soul της Motown, των Motown χρόνων, σε μια πιο σύγχρονη παραγωγή. Και κάπου εδώ η μουσική μας νύχτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Γεννάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, και μοιραστήκαμε 2 ώρες με 80s soul groups και όχι μόνο, που άφησαν εποχή. Τελευταία εκπομπή για το περίοδο 2025-2026. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο, ξεκούραστο και ανέμελο καλοκαίρι με πολλές βουτιές και όχι μόνο. Ραντεβού λοιπόν το Νοέμβριο, αλλά ίσως και λίγο νωρίτερα. Για να δούμε. Κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή με την Gwen Guthrie και το Ain't No What's Going On But The Rent, κομματάρα του 1986, μέσα από το album Good To Go Lover, που έγινε τεράστια επιτυχία, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο νούμερο 1 με το ακαταμάχητο groove του. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Green Pass. Πάρε μαζί σου το ραδιοσταθμό που αγαπάς. 103,3.
1: Λατό.
0: Λίρα 100.
2: Αν θα με φάνε τα αγρία θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγνας.
4: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers,